Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Σαντελίνα Μαντελίνα.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinaras Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Tavern.

καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
3: Επίσης πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο Bond. Όλοι αυτοί λοιπόν και όσοι έχουν περάσει από το ρόλο σε ένα...
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λονίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσχόλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: This is WPSO 1500 in Upalpitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Αδελφός μου, και η μόνη προσδοκία που έχω από σένα είναι να σε βλέπω καλά. Ορίστε. Τηλεόραση.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισο Κλίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίγκης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσφαιρίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Είναι κατάλληλη

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια

επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in New Park Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον...

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Άρκεστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Deer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondo Deer Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondo Deer Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες

ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Τέλειος Καζατζίδης, Βράχο, Βράχο το καημό μου.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

Στον άλλο κόσμο που θα πάω. Κοίτα μη γίνεις συνεφός. Κοίτα μη γίνεις συνεφός.

Πάρε μια βέργα λιγαριά. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Και γίνε φέρα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Ανασύσκομινος, εξακολουθώ.

Για σας που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα WPSO.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίπο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

να ξυπνήσει το ρηγά μου και ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει στην ιστορία μας ο φίλος αυτός. Είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταγε

απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένο με χιλιάδες αγαπήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

0: πρωθυπουργός μόνος του αμαντιστάσιο να μπορεί να μετρήσει το κομμάτι με πρόσφαση του
1: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Hellas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουμε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Σμύρνη,

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
17: Ανήκει
18: ελεύθερη γνώμη.
19: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
20: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
21: Ragamuffin.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτος Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Στα μάτια σκόμπωτας βρέχει ο Θεός. Από την ιδιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε εικασί.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μεσαία, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ιστορική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρτάκι. Ακούτε τον...
1: Στα μάτια σκόπετας. Όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκά επιτυχία.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

θα ζηλήσω. Κι απόψε από γυνάτη δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Νότης Φακιανάκης, τέλος δίχως τέλος.

Ψήθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι Πριν χαθεί το όνειρό μας. Τόλης Βοσκόπουλος.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 ετών.
1: Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιοφωνό σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ενδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγγινών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.
2: Πέντε η ώρα που ξημερώνει, κι αυτή την ώρα τη σιωπή.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus.
9: He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
18: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Smitten.

Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Μιχάλη Μενεγιάτη με το μουσικό το τέλειο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Κεντρικής Φλόριδας.

This is WPSO 1500 in New Pocnitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Βυθικότση. Ένα μάξι με δύο άλογα.

χωρίς μυθικότητες. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
6: Gus Bilirakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

0: από τον ελληνικό Νίκο Σιδετή.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.
1: Πολύ Κρεμανίδη, είσαι το είναι μου.
0: Πολύ μόνο 225
1: δολάρια. Κρεμανίδη, είσαι το είναι μου.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαϊκών, διευθυνσίας των Ανδρωπών Αγγελάτων.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια πεντάτη ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδαία.

αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου,

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
2: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

0: Yes, I'm Dr. Maria de Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπουλο.

Παντελής Βοσκόπουλος. Είναι αργά. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδι.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς.

0: και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέντς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Αντώνης Ρεπάνης, είναι πρόσωπο.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε τη Φωνή των Ονεινών. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονεινών συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.

Ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Creole Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Creole Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Μιχάλη Μενεγκάτη. Με το μπουζουκιού το τέτοιο.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Όλοι κρεμανίδι, είσαι το είναι μου.

Πώς θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια εκεί, μεγαλώσατε σε μια οικογένεια που είχαν πολλά μαθηματικά, είχατε καλέσματα στο σπίτι, πώς ήταν αυτό?

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσιο. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιπικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

0: αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής Ορεινίου που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Pontus Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος Σπίνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South

Νέρας Αβενιού Τάπο Σπρινγκς και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα θάγονται. Σας περιμένουμε.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύνους. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Η αντιπαράθεση θα μπορούσε να οδηγήσει ταυτόχρονα σε ένα εσωτερικό περιβάλλον το οποίο να συνάδει.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπουλο.

0: χωρίς τα μάτια μου να βλέπουν τα δικά σου. Δεν μπορώ να ζήσω.
1: Largo Blas, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
18: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
19: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
18: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: φεύγει η χαρά μου.
1: Μεσάνυχτα Τετάρτης.
2: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
3: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους πολιτικός αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και η σύζυγός του. Σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, που καταφτάνει με γεμάτη ατζέντα για συμφωνίες σε ενέργεια και ασφάλεια. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο για την Αθήνα και την ιστορία της. Προτιμώ τον όρο επανένωση αντί για επιστροφή, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Σε εξέλιξη η πανεθνική κινητοποίηση με τη συμμετοχή συνδικάτων των εκπαιδευτικών. Απευθεία σύνδεση. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Από το 2021 έστειναν εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων και άφηναν εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες εισφορές και φόρους. Στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης είναι πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και η σύζυγός του. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, έχει περισσότερα. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους, Σπυριδούλα, και πώς είχαν στήσει την κομπίνα?
1: Φαίνεται από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας να είχαν ξεκινήσει την ίδρυση αυτών των εταιριών βιτρίνα τουλάχιστον από το 2021. Σύνολο τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται να είναι 10, από τα οποία σήμερα από τη μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχουν συλληφθεί οι 8. Οι άλλοι 2 αναζητούνται, ενώ είναι πολύ πιθανό να είναι και εκτός της Ελλάδας λόγω της υπηκότητάς τους. Τώρα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός με τη σύζυγό του, παρουσιαστής και αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, ο οποίος φέρεται να είναι και ο ηθήνων νους όλης της εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, από το 2021 άνοιγαν συστηματικά επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους, είτε ήταν εστιατόρια, είτε νυχτερινά μαγαζιά, είτε καταστήματα ένδυσης, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Από αυτές λοιπόν έκαναν και όλες τις απάτες. Στην ουσία δεν πλήρωναν τις καταβολές στους ασφαλιστικούς, στα ασφαλιστικά ταμεία, κερδίζουν στο σύνολο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στη συνέχεια δεν πλήρωναν και άλλα φορολογικά τέλη όπως τον ΦΠΑ ή φόρους, φτάνοντας τελικά τα κέρδη από το δημόσιο στα 5 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Να πούμε ότι τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν είτε λογιστές, είτε επιχειρηματίες, είτε αχυράνθρωποι, οι οποίοι, δηλαδή τι κάνανε με τους επιχειρηματίες στα αρχηγικά μέλη, βρίσκαν ανθρώπους που είχαν οικονομικά προβλήματα, τους χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπους για να ανοίξουν στο όνομά τους αυτές τις εταιρείες βιτρίνες. Και να πούμε ότι εξετάζεται και η πιθανότητα να έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τις διαφημιστικές αυτές εταιρείες προς το εξοκοινοβουλευτικό κόμμα του αρχηγού.
0: Λοιπόν, έχει δρόμο η υπόθεση. Εντάξει, είναι σε κάθε περίπτωση μια μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών η αποκάλυψη της απάτης και οι έρευνα συνεχίζονται, εφόσον αναζητούνται και 2 ακόμη άτομα. Ναι, Σπυριδούλα.
1: Πράγματι συνεχίζεται, οι εταιρείες αυτές έχουν κλείσει, κλείναν η μία μετά την άλλη. Οι 8 συλληφθέντες κρατούνται αυτή την ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά για την Αθήνα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή. Και η Ουάσιγκτον από την πλευρά της την αξιολογεί ως σημαντικό σταθμό για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και του στρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.
2: Έχοντας στις αποσκευές του μια ουσιαστική ατζέντα που υπερβαίνει τον τυπικό χαρακτήρα μιας διπλωματικής επαφής, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καταφθάνει απόψε το βράδυ στην Αθήνα.
3: Και
2: Η επίσκεψη αποτελεί προϊόν μακράς προετοιμασίας μεταξύ των δύο πλευρών, εντάσσεται στην ευρωπαϊκή περιοδία του Αμερικανού αξιωματούχου και συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματοποιείται μάλιστα σε μια συγκυρία έντονων ανακατατάξεων όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Ρούμπιο θα έχει επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών νωρίς το πρωί και θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον τύπο. Αμέσως μετά οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός θα γίνεται εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλεια στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ο έκτος στρατηγικός διάλογος, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καλύπτει πλέον ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο. Αρχικά την ενέργεια, με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο, αλλά και τις επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες και γεωτρήσεις από τους Αμερικανικούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron. Την άμυνα, με επικεντρό το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, τον ενσυγχρονισμό των F-16 και την ενίσχυση του εξοπλισμού τους, αλλά και λοιπούς τομείς όπως ναυτιλία, τεχνολογία, διμερές εμπόριο και επενδυτικές ευκαιρίες.
4: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας πρώτος πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
5: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν επίσης και τρεις συμφωνίες συνεργασίας.
0: Νωρίς το απόγευμα αναχωρεί από την Ισλανδία πρώτο σταθμό της περιοδίας του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για να έρθει στην Ελλάδα. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν με ενδιαφέρον την περιοδία του και αναφέρουν, όπως αναφέρουν, η επίσκεψη στην Αθήνα εξετάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης περιοδίας ασφαλείας για τη θωράκιση των άκρων του ΝΑΤΟ. Εστιάζουν, Ιούλια, στον αναβαθμισμένο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.
6: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον πρώτο σταθμό της περιοδίας του που ήταν στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Σε λίγες ώρες αναχωρεί για να έρθει στην Αθήνα. Ήδη έδωσε και το πλαίσιο των συνεργασιών που θα έχει σε αυτές τις τρεις χώρες που θα επισκεφθεί. Άλλωστε είπε ότι η Ισλανδία και η γεωγραφική της θέση παίζουν κρίσιμο ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης και ενδεικτικά να σου πω ότι τουλάχιστον δύο από τα διεθνή μέσα που διαβάσαμε αναφέρουν ότι στόχος του ταξιδιού είναι η θωράκιση των άκρων του ΝΑΤΟ, καθώς ερμηνεύουν το ταξίδι Ρούμπιο ότι από τη μία πλευρά αφορά την ασφάλεια στην Αρκτική με την επίσκεψή του στην Ισλανδία, ενώ με την Ελλάδα αφορά την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ για τη θωράκιση των άκρων του ΝΑΤΟ. Ο Ρούμπιο επίσης αναφέρονται μέσα ενημέρωση επισκέπτεται την Ελλάδα.
7: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
8: στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Πέρα από τις υπόλοιπες συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν για την σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια, εμπόριο κλπ. Στο τραπέζι βρίσκονται και τρεις συμφωνίες που θα υπογραφούν και οι οποίες, όπως λένε, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, αποτυπώνουν το εύρος της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Πρόκειται για την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας για την προστασία αρχαιολογικού υλικού, για μια επιστολή προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την αμερικανική εχθροφρουρά, καθώς και ένα μνημόνιο κατανόησης για πιστοποιητικά ικανότητας ναυτικών. Πίσω από τις συμφωνίες αυτές, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, βρίσκεται μια ευρύτερη προσπάθεια να αποκτήσει σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον μεγαλύτερο βάθος. Και να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσείς στην αρχή, ότι δεν συνδυάζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την επίσκεψή του στην Αθήνα με μια είτε μετά είτε νωρίτερα επίσκεψη και στην Άγκυρα, όπως πάρα πολύ συχνά είχαμε δει να γίνεται και στο παρελθόν. Κάτι που αξιολογείται τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά ως ένα γεγονός που έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική σημασία.
0: Λοιπόν, το Earth News θα παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα. Κρίσιμες επαφές και δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Κάτια.
9: Δεν πειράζει, θα τον
10: άκουσα. Τι κάνετε λοιπόν εκεί πέρα, για πείτε μας αυτά τα ωραία πράγματα που έχετε σκεφτεί και έχετε δημιουργήσει.
9: Κοιτάξτε, για να μην οικειοποιηθώ τη δόξα της υπόθεσης, στο σχολείο είμαι 4 χρόνια. Το θέμα της μουσικής ξεκίνησε επί της προηγούμενης διευθυντρίας, της κυρίας Δημητρίου Ελένης, που αρχίζουμε τα εύσημα, και φυσικά και του συλλόγου διδασκών, ήταν η συλλογική ιδέα. Εγώ το βρήκα, μου άρεσε, το εξελίξαμε, το βελτιώσαμε. Είναι κάτι όμορφο, νομίζω, επιδρά θετικά στα πούμε.
10: Εμείς όταν το διαβάσαμε ενθουσιαστήκαμε, γιατί η ιδέα του να παίζονται κλασικά κομμάτια από μεγάλους συνθέτες όλου του κόσμου στα διαλύματα είναι και πρωτότυπη ιδέα και ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι κάνει και καλό πέρα από την πνευματική καλλιέργεια. Νομίζω ότι κάνει καλό και στην ψυχή μας και στην ψυχή των παιδιών.
9: Φυσικά, φυσικά. Κοιτάξτε, κύριε Γατσούλη, όταν ταΐζεις εντός εισαγωγικών ποιότητα και ποιότητα στα παιδιά, επιστρέφεις στην κοινωνία πολλά πρόσωπα. Ταΐζεις την προσωπικότητα των παιδιών. Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια από την ποιότητα. Τα σκουπίδια πολλώνεται στη ζωή μας.
10: Σωστό.
9: Δεν είναι μόνο η μουσική. Είναι ένα καλό θέατρο, μια καλή παράσταση, μια επίσκεψη στο μουσείο, μια προγραμματισμένη σωστή εκδρομή, δράσεις άλλες που κάνουν στο σχολείο για την υγεία, για τη συνεργασία των μαθητών. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο η μουσική. Προσπαθούμε γενικά να κάνουμε ανθρώπους με ποιότητα, να δώσουμε στην κοινωνία ανθρώπους σωστού. Η μουσική είναι ένα από αυτά τα κομμάτια.
10: Είπατε πριν ότι αυτό το πρόγραμμα υπάρχει αρκετά χρόνια. Άρα υπάρχει και η πιθανότητα να έχετε διαπιστώσει και πρακτικές, πραγματικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών όλα αυτά τα χρόνια.
9: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είμαστε ένα από τα λίγα σχολεία τα οποία δεν έχουμε καθόλου κρούσματα ενδοσχολικής βίας.
10: Πολύ σπουδαίο.
9: Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο του. Γενικά όμως, έτσι, δεν θέλω να πω ότι βάζοντας μουσική θεραπεύουμε το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας. Έτσι, αν είναι δυνατόν, όλοι θα βάζανε μουσική και θα λύναμε το πρόβλημα. Είναι μια γενικότερη προσπάθεια που περιλαμβάνει πολλά πράγματα μεταξύ των οποίων και τη μουσική. Έχουμε διαπιστώσει ότι όντως τα παιδιά μας είναι ήρεμα και συνεργάσιμα στο προάβλιο κατά την ώρα των διαλυμάτων.
10: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αν το υιοθετούσαν όλα τα σχολεία έτσι τοπικά μιλώντας, νομίζω ότι θα βλέπαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην πάροδο των χρόνων.
9: Ναι, νομίζω ότι έχω ακούσει ότι υπάρχουν και άλλα σχολεία που σιγά σιγά το έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους.
11: Ναι, ναι, ναι. Και στην πράξη αυτό πώς γίνεται, κύριε Χριστοφαράκη, δηλαδή χτυπάει το κουδούνι για το διάλειμμα και ξεκινάει το playlist?
9: Όχι, έχουμε έτοιμο ένα στικάκι στη μικροφωνική εγκατάσταση του σχολείου και ο εφημερεύων εκπαιδευτικός, ένας από τους εφημερεύοντες, έχει στα καθήκοντά του να βάζει και τη μουσική και την οποία την κλείνει με το χτύπημα του κουδουνιού για μέσα μετά.
11: Και ας πούμε έξω στο προάβλιο πώς είναι...
12: ότι είναι κατασκευασμένες και φυσικά έχουν ζητήσει να κατέβουν αυτές οι φωτογραφίες και να τιμωρηθούν. Και εδώ έρχεται ο δεύτερος παράγοντας, καθώς μια μεγάλη πολιτική ομάδα από 120 ευρωβουλευτές ζητά αυστηρότερα μέτρα και πρόστιμα στους παραβάτες. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει έναν αγώνα προκειμένου έτσι να κλειδώσει αυτή τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στην οποία μπαίνουμε και μάλιστα από τις 2 Δεκεμβρίου έχει βάλει και αυστηρούς περιορισμούς, αλλά αυτό που ζητάνε είναι ότι δεν φτάνουν οι περιορισμοί και τα μέτρα. Αλλά θα πρέπει και να κατεβαίνουν φωτογραφίες, αλλά και να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι. Ενώ στο στόχαστρο έχει μπει και ένα εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί το X, το παλιό Twitter, το οποίο ακόμα πιο εύκολα μπορεί κανείς να κατασκευάσει τέτοιες φωτογραφίες και να τις διαδώσει, λέγοντας ότι θα πρέπει αυτό το κύμα που ξεκινάει από μια ψεύτικη φωτογραφία και ειδικά πολιτικών προσώπων, θα πρέπει και να σταματά, αλλά και να τιμωρείται εκείνος ο οποίος...
11: Ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα, Έλενα, ότι από τις 2 Δεκεμβρίου πρόκειται αυτές οι εφαρμογές τεχνικής νοημοσύνης που αφαιρούν τα ψηφιακά ρούχα από άτομα σε φωτογραφίες να...
10: Θα γίνει απαγόρευση ουσιαστικά.
11: Να απαγορευθούν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι λέγαμε παλιά και άνθρωποι που το έχουμε πάθει αυτό και έχουμε δει τον εαυτό μας σε αυτή την κατάσταση σε ιστοσελίδες, παραμένουν ίχνη. Δηλαδή κατεβαίνουν φωτογραφίες, κατεβαίνουν από πού, κατεβαίνουν από παντού. Κατάλαβες. Είναι πάρα πολύ
10: δεν
11: μεγάλο μπορείς, το ζήτημα.
10: Δεν γίνεται να τις κατεβάσουμε από παντού.
11: Από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί.
10: Η ζημιά έχει γίνει.
12: Ναι, ακριβώς. Και να φανταστεί κανείς ότι γίνεται ένας τεράστιος αγώνας για το πρώτο βήμα. Δηλαδή να σταματήσουν να λειτουργούν αυτές οι επίσημες, ας το πούμε, ιστοσελίδες που μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να κάνει το πρώτο βήμα. Άρα λοιπόν, εάν δεν κόψουμε το πρώτο βήμα, το πιο σημαντικό, τότε πώς να σταματήσουμε όλο την υπόλοιπη ροή αυτών των φωτογραφιών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πιστεύω θα μας απασχολήσει όλους αυτή τη νέα εποχή τεχνητής νοημοσύνης, των προσωπικών δεδομένων που μπαίνουν, αλλά αν θέλετε και τις ίδιες τις κρίσεις μας, το να ξεχωρίζουμε και να σταματήσουμε να αναπαράγουμε είτε για χιούμορ, είτε για πλάκα, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο ψεύτικες εικόνες.
10: Έλενα, θέλω να σου ρωτήσω, μου έκανε εντύπωση, είπες μια διακομματική ομάδα 119 ευρωβουλευτών, ε? Δεν θα έπρεπε κανονικά, δεν θα έπρεπε να είναι σύσσωμοι όλοι στο Ευρωκοινοβούλιο για μια τέτοια υπόθεση? Δεν αφορά όλους και όλους μας.
12: Είναι
10: σύσσωμη όλη η ομάδα.
12: Είναι σύσσωμη. Απλά Χρήστο εδώ σημαίνει το εξής. Καμιά φορά αυτό το οποίο τίθεται από μια ομάδα, ανάλογα ποια ομάδα είναι, δεν συστρατεύονται οι υπόλοιπες ομάδες. Το αίτημα πάντως
10: για περιορισμό.
11: Αλλά τώρα είναι δυνατόν όμως.
12: Είναι ακριβώς για λόγους πολιτικούς. Mm. Αλλά υπάρχει, πρέπει να σας πω ότι όλοι οι ευρωβουλευτές το έχουν ζητήσει φυσικά. Και υπάρχει μεγαλύτερη ομπρέλα από αυτό, που είναι ουσιαστικά το δίκτυο μεγάλο προστασίας των νέων τεχνολογιών που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο το έχουν ψηφίσει φυσικά όλοι οι ευρωβουλευτές. Απλά πρέπει να σας πω ότι εξελίσσεται διαρκώς η τεχνολογία και θα πρέπει οι ίδιοι συνεχώς να βρίσκουν νέα κλειδιά και νέες προτάσεις να προχωρούν. Ενώ έχει κατηγορηθεί γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι υπερβολικά αυστηρή στα όρια τα οποία βάζει και ενδεχομένως και στην τεχνητή νοημοσύνη και ενδεχομένως να κάνει κακό στην ευρωπαϊκή πλευρά που δεν έχει τόσο ανεπτυγμένη την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι η άλλη πλευρά, γιατί όλα έχουν δύο όψεις. Δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη σε σχέση με Αμερική, σε σχέση με Ασία. Άρα λοιπόν μπορεί να αποτελέσει και τροχοπέδι. Έχουν ασκήσει κάποιοι κριτική στα πολύ πολύ αυστηρά πλαίσια. Φυσικά όχι και τώρα για προσωπικά δεδομένα που συζητάμε.
11: Το φαντάζομαι πως όχι.
12: Στην άλλη πτυχή που υπάρχει, είμαστε, ναι, σε μια πολύ, έτσι, είμαστε στην περίοδο των αλλαγών, οπότε και εμείς τα βιώνουμε.
10: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, για τη βοήθειά σου σήμερα να δούμε καλύτερα έτσι και διεξοδικότερα το θέμα αυτό.
10: Πώς είναι στις Βρυξέλλες?
13: Ότι η έρευνα των ανακριτικών αρχών θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είναι πολλές οι σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης όπου χρειάζεται να διερευνηθούν. Επίσης, να προσθέσουμε ότι αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει με τα νεότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση εντάχει και να σημειώσω ότι είναι ένα στοιχείο το στοιχείο το οποίο προκύπτει από κάποιο κινητό που έχει κατασκευθεί, και είναι ένα άλλο στοιχείο η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που δείχνει ποιοι έχουμε μιλήσει και πού ήμασταν την ώρα που συνομιλούσαμε μέσω τηλεφώνου. Επίσης, χρήσα να σημειώσω κλείνοντας ότι νέα στοιχεία στην υπόθεση αναμένεται να δώσουν και μόλις βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
0: Ευχαριστούμε, Ηλία. Να ακούσουμε τον κύριο Λικουδή, τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, τι είπε.
14: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή οικονομική πράξη. Παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο.
0: Τρεις συλλήψεις έγιναν στο Παγκράτη τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί. Ένικοι πολυκατοικίες που ξύπνησαν από τη φασαρία ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες συνέλαβαν τρία άτομα μετά από καταδίωξη, ενώ εντόπισαν σε ακάλυπτο πιστόλι, κάλικες και μία βολίδα.
15: Νοπά είναι τα σημάδια από τους πυροβολισμούς στους τοίχους της πολυκατοικίας στην οδό Λάσκου, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο. 7 νεαροί από 2 διαφορετικές παρέες ήρθαν στα χέρια και στη συνέχεια μίλησαν τα όπλα. Ένας 19χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε προς τα μέλη της αντίπαλης ομάδας.
16: Μαζεύτηκαν περίπου 7 νεαροί. Ήταν στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Κάποια εμπλοκή πρέπει να έγινε ή μεταξύ τους ή με κάποιον ένικο. Έπεσαν δύο πυροβολισμοί, οι τέσσερις διέφυγαν προς τα κάτω και τους τρεις συνέλαβαν οι αστυνομικοί.
15: Από τους απανατούς πυροβολισμούς δεν διαπιστώθηκε να τραυματίστηκε κάποιο άτομο. Από την φασαρία ξύπνησαν οι ένικοι της πολυκατοικίας που ενημέρωσαν την αστυνομία.
17: Πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές, αστυνομία.
15: Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας τρεις νεαρούς που συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση και τους πέρασαν χειροπέδες.
18: Στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε το συμβάν μεταξύ των νεαρών, εντοπίστηκαν δύο βλήματα και ένας κάλικας, ενώ στον ακάλυπτο ένα πιστόλι 22 χιλιοστών.
16: Τα μαζεύτηκαν περίπου 7 μηχανές, γύρω στους 15 αστυνομικούς, ψάχνουν τους κάλικες, το όπλο.
19: Τα βρήκανε
16: δύο κάλικες στο υπόγειο και το όπλο μάλλον στην ακάδα από ό,τι έχω ακούσει.
15: Οι τρεις συλληφθέντες ανάμεσα τους και ο 19χρονος πιστολέρο μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια Αθηνών που ερευνά τα αίτια του ένοπλου επεισοδίου. Ο ένας από τους δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Στη Θεσσαλονίκη τώρα σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες δεκάδων ασθενών που παραμένουν νοσηλευόμενοι στην κλινική, στην οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο της δομής έχει αρχίσει, Δέσποινα Κρητικού, χωρίς ακόμη να έχει εξασφαλιστεί πού θα συνεχίσουν την νοσηλεία τους. Και τα περισσότερα είναι βαριά περιστατικά.
20: Ακριβώς ηλικιωμένοι, κατάκητοι, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, με τις οικογένειες να έχουν αποτανθεί σε αυτήν εδώ την κλινική για να τους φιλοξενεί, δεν ξέρουν πραγματικά τι να κάνουν. Δύο περιπτώσεις σήμερα έφυγαν με λευκό ταξί και ιδιωτικό ασθενοφόρο αντίστοιχα. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, να φιλοξενήσουν προσωρινά τους συγγενείς τους στο σπίτι, μέχρι να βρεθεί κάποια άλλη δομή που ακόμη δεν έχει βρεθεί. 36 φέρεται να είναι οι ασθενείς αυτή την ώρα που νοσηλεύονται στην κλινική. Ήταν 45, 9 έφυγαν από χθες μέχρι σήμερα. Δεν έχουν κάποια επίσημη ενημέρωση και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας προς το παρόν η διεύθυνση της κλινικής δεν έχει προσφύγει για να ανακόψει την απόφαση οριστικής φράγησης της κλινικής που εκπνέει μέχρι την Κυριακή ξημερώματα.

0: ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Δεν έχει λάβει ακόμη κάποια απάντηση η ΕΑΔ. Μένει να δούμε τι γίνεται, γιατί θυμίζουμε ότι η κλινική κλείνει, γιατί δεν μπορούσαν δεν ήταν αρκετοί οι νοσηλευτές, το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό, σε σχέση με τους ασθενείς που φιλοξενούνταν εδώ.
1: Δέσποινα Κρητικού, ευχαριστούμε πολύ. Δεμένα παραμένουν για έκτη μέρα τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη τη χώρα, ενώ κλειστές είναι και οι ιχθυόσκαλες, καθώς οι αλλιείς διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητούν επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τους πάγκους της Θεσσαλονίκης και η αγορά στρέφεται σε αλλιεύματα ιχθυοτροφείου, κατεψυγμένα ή και παράνομες εισαγωγές.
2: Έμποροι ξεφορτώνουν αλλιεύματα χωρίς παραστατικά σε κλειστό πρατήριο καυσίμων εκτός της ιχθυόσκαλας της Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά δεν υπάρχουν πουθενά και κάποιοι επιχείρησαν να προμηθευτούν εισαγωγής από την Τουρκία σε παράνομη αγοροπολισία.
3: Εκτός ότι δημιουργεί δηλαδή σπάση προς την αλυσίδα, είναι παράνομη και είναι υγειονομικά απαράδεκτο.
2: Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά δεν υπάρχουν πουθενά και κάποιοι επιχείρησαν να προμηθευτούν εισαγωγής από την Τουρκία σε παράνομη αγοροπολισία.
3: Εκτός ότι δημιουργεί δηλαδή σπάση προς την αλυσίδα, είναι παράνομη και

0: Κάποια αποψυγμένα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και για μας και για τους αυτούς που τα ψαρεύουν, τους ψαράδες, αλλά σε κάθε περίπτωση, Ηλία, εμείς τους στηρίζουμε.
1: Όσοι έμποροι άνοιξαν τα καταστήματά τους σήμερα στο Καπάνι, το έκαναν για να εξυπηρετήσουν τα εστιατόρια με αλλιεύματα ηχθειοτροφείου ή κατευθυνμένα.
2: Οι ηχθειόσκαλες παραμένουν κλειστές. Οι αλλοί διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές καυσίμων και ζητούν επιδότηση και λήψη μέτρων για να μπορέσουν να ξαναβγουν στα ανοιχτά.
3: Εχθές ανακοινώθηκε από τη Γαλλία αποζημίωση της τάξης, όχι αποζημίωση ακριβώς, ότι έβγαλε, ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65%. Η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
2: Παρά τις επαφές που έχουν γίνει, δεν έχει βρεθεί λύση με τους αλλοίς να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
4: Στο ενεργειακό και στα καύσιμα. Στην Αγγλία περνάει σταδιακά η αυξημένη κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, αν και η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και από τη διεθνή αγορά, με τους επενδυτές να σταθμίζουν θετικά τα στοιχεία για την επιστροφή των εξαγωγών από τις χώρες του κόλπου στα προπολεμικά επίπεδα και την τιμή του Brent να υποχωρεί ακόμα και κάτω από τα 98 δολάρια. Μαζί μας για να μας τα πει αναλυτικά η Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
5: Σταδιακή αλλά σταθερή η μείωση, τουλάχιστον για το πετρέλαιο κίνησης χρήσα, απόρρια και της αυξημένης κρατικής επιδότησης των 5 λεπτών, αλλά όπως είπες και εσύ, της αποκλιμάκωσης και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ειδικότερα η μέση τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει πλέον κάτω από τα 2,18 ευρώ το λίτρο, από 2,21 που ήταν πριν τεθεί σε ισχύ η κρατική επιδότηση, η επιπλέον κρατική επιδότηση των 5 λεπτών. Στην αμόλυβδη, ωστόσο, υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά, με τη μέση τιμή να παραμένει στην περιοχή των 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Ωστόσο, από νομό σε νομό καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις και στα δύο καύσιμα, όπως θα δούμε. Βλέπουμε μια διακύμαση που μπορεί να ξεπερνάει ακόμα και τα 20 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ και τα 7 με 10 λεπτά στην αμόλυβδη χρήσα. Ένα ακόμα θετικό σημάδι έρχεται από τις δηληστηριακές τιμές, με το ντίζελ να υποχωρεί σταθερά πολύ κάτω από το φράγμα των 1,50 ευρώ ανά λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το υγραέριο κίνησης, αλλά πολύ μεγαλύτερες μειώσεις στις επόμενες μέρες και για το πετρέλαιο κίνησης. Μέρος τώρα της αποκλιμάκωσης, όπως είπες και εσύ, αποδίδεται κατά κύριο λόγο και στις διεθνείς τιμές. Το Brent υποχωρεί σήμερα, για την ακρίβεια, πριν από 2-3 ώρες ξεκίνησε αυτή η πτωτική πορεία, περισσότερο και από τα 3 δολάρια το βαρέλι. Οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στα στοιχεία για την αποκατάσταση των ροών, κυρίως από τις χώρες του κόλπου που βρίσκονται στο 80% περίπου των προπολεμικών επιπέδων, ενώ την ίδια ώρα οι εξαγωγές του αγωγού East West της Σαουδικής Αραβίας, πρόκειται για τον εναλλακτικό αυτόν αγωγό που ουσιαστικά αποτελεί μια εναλλακτική διαδρομή από τον Περσικό κόλπο, έφτασε τα 5,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, χρήσα, ότι παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο αλλά και στενότητα στην αγορά των δηλισμένων κατά κύριο λόγο προϊόντων, τα οποία και συγκρατούν την περαιτέρω πτώση της τιμής. Αντίθετα, στο φυσικό αέριο έχουμε σήμερα μία νέα άνοδο πάνω από τα 76,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την εμπόλεμη περιοχή παραμένουν 75% χαμηλότερα σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, βέβαια, η Ευρώπη προετοιμάζεται για το χειμώνα και αγωνιά στο να αποκαταστήσει τις αποθήκες της φυσικού αερίου, που παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα την αντίστοιχη περίοδο.
4: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του ελληνόκτητου δεξαμενόπλου Μάραν Γκάς Μιστράς, το οποίο χτυπήθηκε χθες το βράδυ ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Ο Νίκος Καπόχλης έχει τις λεπτομέρειες. Νίκο, από τους επιβαίνοντες οι 11 είναι Έλληνες.
6: Είναι Έλληνες και το πλήρωμα των αξιωματικών χρήσα, 30 από αυτούς επιβαίνονται σε όλη καλά στην υγεία τους. Το πλοίο Μάραν Γκάς Μιστράς έπλεε στην περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούζ, όταν δέχτηκε από άγνωστο αντικείμενο μέχρι στιγμής μία επίθεση, άγνωστο όπλο δηλαδή, χωρίς ευτυχώς, όπως είπαμε, να αναφερθεί τραυματισμός, μόνο υλικές ζημίες στο πλοίο. Ο Έλληνας πλοίαρχος του Δεξαμενόπλου κατευθύνει το πλοίο με ίδια μέσα προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Μάραν Γκάς Μιστράς, έφορτο με 159.900 κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου, είναι κατασκευή του 2015. είναι η πολιτική σημαία και μένει να διευκρινιστούν οι

0: τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο συνέβη αργά χτες τη νύχτα στην περιοχή.
1: Νίκο Καπόλου, ευχαριστούμε. Μένουμε στα όσα συμβαίνουν επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Στην αντεπίθεση πέρασαν οι Χούθη με νέα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Η Ιουλία εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, αναφέροντας ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.
2: Ακριβώς, και αυτό έγινε μία μέρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας αλλά και, της κυβέρνησης Ιεμένης εναντίον των Χούθη. Φαίνεται πως περνούν και πάλι στην αντεπίθεση, χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο αλλά και δύο αεροδρόμια. Χτες χτύπησαν δύο, σήμερα ένα, το ένα διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Ριάντ, ενώ χθες αναφέρθηκαν και τραυματίες. Η Σαουδική Αραβία βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει το σημερινό χτύπημα αλλά τα δύο χθεσινά, όπως συνηθίζει να κάνει, αφού πρώτα υπολογίζει όλες τις συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια αναζωπήρωση και πάλι της έντασης και καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών.
1: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, Ιουλία, δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα, στην οικονομική ζώνη κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Και ένα από αυτά βυθίστηκε με το πλήρωμά του να αγνοείται και εκεί εντείνονται οι επιθέσεις.
2: Ακριβώς, και είναι και η πρώτη φορά που ουσιαστικά πλήττονται εμπορικά πλοία σε οικονομικές ζώνες μελών του ΝΑΤΟ. Χθες είχαμε το πλήγμα στην Ρουμανία, στην αποκλειστική ζώνη της Ρουμανίας. Σήμερα στην αποκλειστική ζώνη της Βουλγαρίας είχαμε και την έντονη αντίδραση και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας που μίλησε για απαράδεκτη κίνηση. Είχαμε πριν από λίγο και την επικεφαλής της Κομισιόν, της Φοντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται να γίνεται αυτό. Είχαμε λοιπόν σε δύο εμπορικά πλοία. Το ένα πήρε φωτιά, διασώθηκε το πλήρωμα. Άλλο όμως αγνοείται και η τύχη του πληρώματος, ενώ είναι σίγουρο ότι έχει βυθιστεί και βέβαια περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις.
1: Ιουλία, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε εκτός συνόρων. Νέο κύμα διαδηλώσεων στη Γαλλία σήμερα με μαθητές και φοιτητές στους δρόμους και εκατοντάδες αποκλεισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πολλές πόλεις. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η πανεθνική μαθητική κινητοποίηση στο πλευρό του στα συνδικάτα των εκπαιδευτικών. Θα ακούσουμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτριά μας. Θωμαϊδα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαμαρτυρία που πλέον αποκτά ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.
3: Ναι, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί εδώ στην πλατεία της Δημοκρατίας που βρίσκομαι δεν με βλέπετε, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ κόσμο. Μαζεύεται σιγά σιγά, ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ήταν να φύγουν σε λίγα λεπτά, αλλά τελικά είναι αδύνατο να αποχωρήσουν τόσο εύκολα. Έχει πλήθος κόσμου που δεν είναι μόνο οι νέοι, δεν είναι μόνο μαθητές. Είναι και γονείς, είναι και μεγαλύτερης ηλικίας και έρχονται για συμπαράσταση, έρχονται και αυτοί να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση της παιδείας όπως θεωρούν και φαίνεται ότι θα είναι πολύ επιτυχημένη αυτή η κινητοποίηση και θέλει, όπως είπατε, ένα ηχηρό μήνυμα στον Πρωθυπουργό Σεβάστιαν Κόγνου, γιατί σε λίγα λεπτά και αυτό θα είναι αντιμέτωπος με την Εθνοσυνέλευση, θα χρειαστεί να απαντήσει για το χειρισμό αυτής της μεγάλης κινητοποίησης των μαθητών. Δεν είναι απλό πράγμα για τον Πρωθυπουργό. Δύσκολα η αστυνομία θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει πολύ βία εδώ πέρα ή να αντιμετωπίσει με το κλασικό τρόπο τους μαθητές. Είναι πάρα πολύ, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος της πορείας στην πλατεία του Έθνους και γι' αυτό λοιπόν...
1: Πόσο ισχυρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, Θωμαΐς? Ξέρουμε πώς εξελίσσονται τέτοιου μεγέθους διαμαρτυρίες στη χώρα και αυτή η κινητοποίηση, λόγω και του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, είναι εύκολο να παρισφρήσουν βίαιες ομάδες με σκοπό να προκαλέσουν επεισόδια και καταστροφές.
3: Ακριβώς, και δεν μπορώ να σας πω πόσα φορτηγά του ΜΑΤΙ υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, τα ΜΑΤΑ γαλλικά, ΜΑΤΙ ΣΕΡΕΣ, για να ουσιαστικά να οδηγήσουν τον κόσμο προς την πορεία, να μην βγουν από τον κλειό της πορείας.
1: Είδαμε ήδη και τις εικόνες.
3: Για να τον ελέγχουν.
1: Από ένταση νωρίτερα.
3: Πρέπει να βλέπετε νεαρούς μαθητές πάνω στο άγαλμα της Δημοκρατίας εδώ στην πλατεία της Δημοκρατίας. Είναι ένα κλασικό σημείο ραντεβού των μαθητών εδώ πέρα, όλων των ηλικιών των μαθητών, και φοιτητών και μαθητών γυμνασίου λυκείου, και είναι μια έναρξη της πορείας που βρίσκεται, είναι σε πολύ καλή διάθεση, δεν έχει, εκτός από λίγα βεγγαλικά που έριξαν πριν από λίγο, όλοι φαίνονται να το διασκεδάζουν, μάλιστα και μπάρμπεκιου να καταλάβετε εδώ πέρα. Είναι κάτι σαν μια επίδειξη δύναμης, αλλά μέσα σε καλή ατμόσφαιρα ελπίζουμε, μέχρι να φτάσουν στο τέλος της πορείας, δηλαδή στην πλατεία του Έθνους, όλα να εξελιχθούν όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, Θωμαϊδα, μας είπες ότι δείχνει να είναι επιτυχημένη η κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και ειρηνική και πως δεν θα μαυρωθεί από βίες, συγκρούσεις και επεισόδια. Σε αφήνουμε, σε αποδεσμεύουμε να την παρακολουθήσεις. Στα δικά μας και πάλι, δύο μέρες μετά την κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη, το νερό υποχωρεί, όχι όμως και τα προβλήματα. Η καταγραφή αποκαλύπτει τις ζημιές σε δρόμους, υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σπίτια στο οροπέδιο Λασιθίου που κυριολεκτικά πνίγηκε. Θα βρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη. Το βάρος τώρα, Γιώργο, πέφτει στην ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση.
4: Ακριβώς, Χρύσα, βρίσκομαι στο οροπέδιο Λασιθίου. Η εικόνα που θα σας μεταφέρει τώρα ο Γιώργος Παναγιωτάκης είναι χαρακτηριστική. Εξακολουθούν να παραμένουν καλυμμένα τα 2/3 από το σύνολο του καλλιεργήσιμου εδάφους του οροπεδίου. Μιλούμε για 30.000 στρέμματα σύνολο. Τα 20.000 στρέμματα παραμένουν καλυμμένα από το νερό. Και εκείνο που προβληματίζει εδώ τους αγρότες, ακριβώς όπως μας έλεγαν, και το μετέφεραν τόσο στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε χθες εδώ, όσο και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκε σήμερα εδώ, ότι τα χωράφια τους δεν θα είναι δυνατόν να παραμείνουν καλλιεργήσιμα την ερχόμενη άνοιξη, με δεδομένο ότι ο χειμώνας είναι μπροστά, θα έρθει και άλλο νερό, το χώμα δεν θα μπορέσει να καλλιεργηθεί. Και πάνω σε αυτό ακριβώς ζήτησαν άμεσες αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν να πάρουν και το σπόρο και να έχουν πετρέλαιο στα τρακτέρ και ό,τι μπορούν, αλλά και να δημιουργηθούν πρόσθετα αντιπλημμυρικά μέτρα, να βρεθεί τρόπος να στραγγίσει το έδαφος ώστε να μπορέσουν να παράξουν και την επόμενη χρονιά, γιατί κινδυνεύουν να χάσουν στην ουσία δύο καλλιεργητικές περιόδους.
1: Είναι αποκαρδιωτική εικόνα που μας μεταφέρεται, Γιώργο, και όσο προχωρούν οι αυτοψίες, μεγαλώνει και ο λογαριασμός. Παραμένει στο νησί το κυβερνητικό κλιμάκιο.
4: Ακριβώς. Σήμερα το κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο Μυλοπόταμο, μια περιοχή στο κέντρο της Κρήτης, η οποία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές τόσο στο οδικό δίκτυο, ενώ είναι και το μόνο σημείο, θα λέγαμε, που εκτός από το φυτικό κεφάλαιο έχει χαθεί και ζωικό κεφάλαιο. Εκεί βρίσκεται σήμερα το κυβερνητικό κλιμάκιο και καταγράφει τις ζημιές. Να πούμε ότι στην σύσκεψη της κυβερνητικής επιτροπής, που είναι προγραμματισμένη για τις 4 σήμερα, σε λίγο δηλαδή στην Αθήνα, θα συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα, θα συγκεκριμενοποιηθεί δηλαδή το πώς θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και πώς θα δοθούν τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να αποκατασταθούν οι υποδομές που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και δεν μιλούμε μόνο για τα αγροτικά δίκτυα, τα αρδευτικά δίκτυα, μιλούμε και για το επαρχιακό οδικό δίκτυο, Χρύσα, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Αίτημα της περιφέρειας και διατυπώθηκε χθες στο κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ο σχεδιασμός των αποζημιώσεων να πάει στα πρότυπα των αποζημιώσεων που δόθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά την επέλαση του Ντάνιελ.
1: Ναι, άλλωστε οι εικόνες από μόνες τους ξυπνούν μνήμες από τον Ντάνιελ. Βρέθηκε σήμερα εκεί στο Λασίθιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Περιόδευσε.
4: Ασφαλώς, Χρύσα, και πάνω σε αυτό ακριβώς είπε, εκείνο που ανέφερε είναι ότι ναι, είναι προς σωστή κατεύθυνση οι κυβερνητικές σκέψεις για τις αποζημίες, αλλά εκείνο που είπε είναι ότι πρέπει να υλοποιηθούν και να μην μείνουν απλώς στο κομμάτι των εξαγγελιών, και ειδικά για το Λασίθι, καθώς ως γνωστόν κατάγεται από εδώ. Ανέφερε ακριβώς αυτό, το αίτημα των αγροτών του Λασιθίου. Μιλάμε για 6.000 ανθρώπους που δεν έχουν άλλο βιοποριστικό μέσο παρά τις εποχικές καλλιέργειες. Να βρεθεί τρόπος, υπάρχουν τρόποι ώστε να αποστραγγίσει πλήρως το έδαφος και να είναι έτοιμο να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δήλωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
5: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί.
1: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Καταθέτει ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Συνδεόμαστε με την Ελπίδα Κουτσογιάννη που παρακολούθησε τη συνεδρίαση.
6: Για περίπου 6 ώρες κατέθεται ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Είχαμε ένα άγγελο, τον ζήσαμε για 18,5 χρόνια, μας σκότωσαν την Αναστασούλα μας τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. είπε στην έδρα ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής. Αναφέρθηκε, έκανε εκτενή αναφορά στην ημέρα του δυστυχήματος, στο πώς έφτασαν στη Λάρισα, στο πώς πήγαν από το Πανεπιστημιακό στο Γενικό Νοσοκομείο και αργότερα, κάποιες μέρες μετά, τους ανακοινώθηκε ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός της Αναστασίας. Επίσης έκανε εκτενή αναφορά στην απουσία, στην παντελή, όπως είπε, απουσία μέτρων ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, εάν γνώριζα από πριν, και εγώ και οι υπόλοιποι γονείς, είπε ότι ο σιδηρόδρομος δεν ήταν ασφαλής, δεν θα έβαζα το παιδί μου στο τρένο, καλύτερα να πήγαινε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Έκανε επίσης αναφορά μετά από σχετικές ερωτήσεις της δικηγόρου του, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε όλες τις δίκες γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, όχι μόνο στην κεντρική δίκη δηλαδή, που διεξάγεται εδώ στο Γεώπολης, αλλά και στις υπόλοιπες δίκες, μιλώντας για κατακαιρματισμό της υπόθεσης που δεν εξυπηρετεί το στόχο της απόδοσης της δικαιοσύνης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και οι υπόλοιποι γονείς θα παλεύουν μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη, η οποία είναι η τελευταία καταφυγή αυτών των ανθρώπων, όπως δήλωσε ο κύριος Παπαγγελής. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με καταθέσεις και άλλων γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ήταν η Ελπίδα Κουτσογιάννη από τη Λάρισα. Ευχαριστούμε. Στη σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας προχώρησαν οι αρχές της χώρας. Κατηγορείται η Ιουλία για κατασκοπία και διαρροή κρατικών μυστικών.
2: Ο Αγκούστ Χάνινγκ, ο οποίος σήμερα είναι 92 ετών, διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας από το 1998 έως το 2005 και φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπία επί απόρριτων κρατικών θεμάτων, εσχάτη προδοσία και συνεργασία με ξένη δύναμη. Μάλιστα, μαζί του συνελήφθη και ο συνεργός του με τα αρχικά Manfred D. Την έρευνα για τους δύο υπόπτους έχει αναλάβει ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας της Γερμανίας και είναι γνωστό ότι ο Αγκούστ Χάνινγκ, μετά την αποχώρησή του από τη δημόσια υπηρεσία, εργάστηκε ως σύμβουλος ζητήματα ασφαλείας και επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και διατηρούσε επαφές τόσο με Ρωσία όσο και με Κίνα και είχε και διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε την Ιουλία Βελισσαράτου. Στη τροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει το πράσινο φως για τη χρήση του λεγόμενου αφορολόγητου κόκκινου ντίζελ από όλους τους πολίτες, παρεμβαίνοντας με έκτακτο διάταγμα στην αγορά των καυσίμων, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών. Από την Νεμπράσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει πως οι τιμές θα πέσουν τόσο γρήγορα που ούτε καν οι ίδιοι οι Αμερικανοί θα το πιστεύουν.
7: Με μια φρενδιαστική κίνηση στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά σε όλους τους οδηγούς τη χρήση του αφορολόγητου λεγόμενου κόκκινου ντίζελ.
8: So tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
7: Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το έγγραφο ζωντανά στο Βήμα κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στην Νεμπράσκα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές θα πέσουν τόσο γρήγορα που οι πολίτες θα το ζητούν να σταματήσει. Παράλληλα με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι για την ακρίβεια δεν φταίει το Ορμούς, αλλά οι δημοκρατικοί και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια που μείωσαν την παραγωγή. Ενώ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην υποδημοκρατική ηγεσία Καλιφόρνια, χαρακτηρίζοντας πόλεις της ως αναλώσιμες σε ενδεχόμενο πόλεμο. Από την Αλάσκα την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για ενεργειακή ανάπτυξη.
9: And today, we're taking another major step towards making that promise of energy dominance a reality.
7: Η κυβέρνηση Τραμπ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στις εγχώριες πηγές με στόχο την πλήρη επάρκεια των ΗΠΑ.
1: Το Νόμπελ Φυσικής δόθηκε σήμερα στον Βέλγο ερευνητή φυσικής Φράνσις Χάλτσεν. Η Ιουλία βραβεύτηκε για τη συμβολή του στο επιστημονικό παρατηρητήριο νητρίνων στην Ανταρκτική.
2: 82 ετών και εκείνος τελικά χάρηκε να δει το Νόμπελ Φυσικής να του αποδίδεται. Ο Βέλγος λοιπόν φυσικός Φράνσις Χάλτσεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής του 2026 για την καθοριστική, όπως λέγεται, συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Ουσιαστικά δηλαδή, για να το κάνουμε και λίγο πιο εγκλακευμένα, ανακάλυψε κάποια σωματίδια φαντάσματα τα οποία εδώ και αιώνες οι ερευνητές επιστήμονες αναζητούν. ζητούν. Όμως εκείνος με την επιμονή του κατάφερε να συγκροτήσει μια διεθνή ομάδα επιστημόνων και να τα ανακαλύψει και μάλιστα συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτού του Ice Cube, που είναι ένας τεράστιος ανιχνευτής νετρίνων που βρίσκεται χρυσαφαμένος μέσα στον πάγο της Ανταρκτικής στο γεωγραφικό Νότιο Πόλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία. Στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου στη Βενετία συμμετείχε ο Νίκος Δένδιας. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο ελιμενισμένο ιστορικό πλοίο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού Αμέριγκο Βεσπούτσι. Για τα αποτελέσματα της Συνόδου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Θωμάς.
10: Στην πρωτοβουλία αυτή που συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σλοβενία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είπε ότι υπουργοί Άμυνας της Αδριατικής στο κοινό τους ανακοινωθέν στήριξαν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το δίκαιο της θαλάσσης, ενώ στηρίζουν επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Αλβανίων με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συζήτησε μάλιστα με τον Ιταλό ομόλογό του για την παραχώρηση δύο μεταχειρισμένων ναρκοθυρευτικών, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια αμυντική ασπίδα ανάλογη με την ασπίδα του Αχιλλέα που αναπτύσσει η Ελλάδα. Στην Σύνοδο συζητήθηκαν κρίσιμες υποδομές, κυβερνοαπειλές και ο υβριδικός πόλεμος. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Θωμά. Την Κοζάνη επισκέπτεται σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, για σειρά επαφών με αυτοδιοίκηση, φορείς και εργαζόμενους. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Αντώνης Δοβώνης.
11: Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικούς Συμμαχίας βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία του Σωματείου Σπάρτα Κουδεΐ. Ενημέρωται για θέματα απολιγνητοποίησης της περιοχής. Νωρίτερα βρέθηκε στο Δημαρχείο Κοζάνης, είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ήταν ιδιαίτερα καυστικό στο θέμα των data center, μια επένδυση που αναμένεται να γίνει στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, κάνοντας λόγο για ότι πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις, καθότι το νερό στην περιοχή μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο αν φτιαχτούν τα data center. Επιπλέον ζήτησε να ενημερωθεί για τους λογαριασμούς τηλεθέρμανσης, τους οποίους όπως ανέφερε μπορεί να είναι ιδιαίτερα τσουχτεροί κατά την περίοδο του χειμώνα, ενώ στη συνέχεια του προγράμματος του αναμένεται να συναντηθεί στην Πτολεμαϊδα με τον Δήμαρχο Ερδέας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, στον οποίο θα συζητήσουν το θέμα της απολιγνητοποίησης της περιοχής αλλά και τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε δήλωση. Ο Νίκος Παπάς.
12: Ξεκινάμε από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η CVC, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς, στον τομέα της ενέργειας έχει γίνει μια ακραία κερδοσκοπία.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων δίνει σήμερα στις 7 το βράδυ το τελευταίο της παιχνίδι στα προκριματικά του Euro. Η Ελλάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off μπορεί να πάρει ακόμα και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση, αν νικήσει με 2 γκολ διαφορά. Ο αγώνας της Εθνικής με τη Βόρεια Ιρλανδία θα μεταδοθεί απευθείας από το RDO Sport.
14: Το δώρο της Ιταλίας που συνέδρευσε με 6-2 την Πολωνία θέλει να εκμεταλλευτεί η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων προκειμένου να πάρει την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του γύρω μετά από 24 χρόνια. Η Γανανόλευκη αντιμετωπίζει σήμερα στον Μπέλφαστ την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών τη Βόρεια Ιρλανδία και με νίκη με διαφορά τουλάχιστον 2 τερμάτων παίρνει απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού ως καλύτερη δεύτερη, ξεπερνώντας την Πολωνία.
15: Να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα.
14: Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία στόλα στα προκριματικά, ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με Γερμανία και θέλει να γλιτώσει τα μπαράζ, παίρνοντας την νίκη κόντρα στους Βορειοϊρλανδούς, τους οποίους είχε συντρίψει με 4-0 στον πρώτο γύρο.
16: Πιστεύουμε πολύ σε αυτή την ομάδα. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί, όχι γιατί απλά το λέμε, το έχουμε δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια και έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε καλή αίσθηση. Ό,τι και να συμβεί, είτε απευθείας περάσουμε, είτε στη διαδικασία των μπαράζ βρεθούμε, εμείς γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
17: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, 2 σεζόν ουσιαστικά με όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Και είμαι σίγουρος δηλαδή πως θα τα καταφέρουμε, γιατί όχι.
14: Το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στους Βόρειοϊρλανδούς θα ξεκινήσει 7 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την RDO Sport.
13: την τελευταία του παράσταση, φορώντας τη φανέλα με την Εθνική Αργεντινή, θα δώσει απόψε ο απόλυτος στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέση. Στο επιβλητικό Monumental του Buenos Aires, ο Λίο θα πει αντίο στην Αλμπισελέστε στον φιλικό αγώνα με τον Μπενίν, που θα μεταδοθεί απευθείας στις 2 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 2 Sport.
18: Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν. Δεν μπόρεσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως.
19: Ο Μέση.
18: Και γράφει το 2-2.
20: Σε ηλικία 39 ετών, ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τα χρώματα της Αλμπισελέστε. Τα ξημερώματα της Τετάρτης σε φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν. Ένα last dance που υπόσχεται μια έντονη συναισθηματική εμπειρία μπροστά σε 85.000 θεατές και εκατομμύρια άλλους από το σπίτι τους. Ο Μέση θα αγωνιστεί για 28η φορά, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη συλλεκτική φανέλα που αποκαλύφθηκε για αυτή την ιστορική περίσταση. Ο Αργεντίνος Τρίλος αποχωρεί ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Αργεντινής, σημειώνοντας 125 γκολ και 68 ασίστ. Στα 22 χρόνια πορείας του κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022, δύο Κόπα Αμέρικα και το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο.
21: Me imagino primero emoción de todo el mundo, de todo, incluido Leo, lógicamente, desde el momento que pise el Monumental, él y todo el público, va a ser un día inolvidable para todos.
20: Το στάδιο Monumental του Buenos Aires υπόσχεται μια εντυπωσιακή εμπειρία με τη River Plate να παρουσιάζει μέσα από τις οθόνες του σταδίου τα γκολ του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ενώ η γιορτή περιλαμβάνει επίσης ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, παρουσία παλιών συμπαικτών από το Μουντιάλ του 2022, ειδικά σοου, πυροτεχνήματα και μια ξεχωριστή τελετή μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport στις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
13: Για το Nations League τώρα, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού σκόραρε, όμως η Ουκρανία γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Ουγγαρία. Η Γαλλία νίκησε με ανατροπή 4-1 το Βέλγιο, όπως και η Ιταλία επικράτησε της Τουρκίας με 3-1. Εξαιρετική πορεία για την Κύπρο στη Λιγκ-Σι, νίκησε στις καθυστερήσεις 2-1 τη Λετωνία.
22: Το Βέλγιο ευνηδίασε τη Γαλλία και προηγήθηκε με τον Λουκεμπάκιο στο 35. Ο Ντουέ ισοφάρισε με σιρτό σουτ στο 77. Ο Σερκί έκανε το 2-1 4 λεπτά αργότερα. Ακολούθησαν δύο γκολ του Ολίσε για το τελικό 4-1 υπέρ της Γαλλίας. Στην Πολώνια, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Ο Σκαμάκα το 1-0 στο 26. 1-1 από τον Σιμσίρ στο 61 λεπτό. Τρία λεπτά μετά ο Καλαφιόρη έδωσε το προβάδισμα στη σκουάντρα Ατζούρα. Προβολή του Πίο Εσπόζητο 3-1 τελικό στο 87. Στο Γασιπί η Κύπρος έχανε 1-0 από τη Λετωνία, όμως ο Γιάννης Κωστή ισοφάρισε στο 70. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η Κύπρος έφτασε στο 2-1 με πολύ ωραίο γκολ του Μάρκους Έντουαρτς. Στη Σλοβακία ο άσος του Ολυμπιακού Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σκόραρε, όμως η Ουκρανία ιτήθηκε τελικά 2-1 από την Ουγγαρία. Στο Βουκουρέστι, Ρουμανία-Σουηδία 0-1 με τέρμα του Γιόκερες στο 13ο λεπτό.
23: Την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, βόρειοι στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.
13: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Έφη Ψαραβέλη και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Τελειώσαμε!
1: Τι τελειώσαμε, ρε Πινελόπη μου. Ακόμα δεν αρχίσαμε.
2: Παράδεισος. Εσείς το λέτε παράδεισο, εμείς το λέμε βράχο.
3: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.

0: τα πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Δάμονος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέθηκα! Δεν σ' αντέχω όλο!
4: Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα?
5: Να κανήσουνα!
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Και εσύ θα φύγεις.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος στην εκπομπή.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Ακούτε τη φωνή των Ανιών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

και στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Χαρίς Αλέξη.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street, στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων,

0: οι ωραιότερες στιγμές της.
1: Γιάννης Πάριος Φώτη. Το σ' αγαπώ μη μου το πεις.
2: Τι να σου πω για να σε πείσω, ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Τραπαμπεϊέρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gas.
2: He is Gas.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great, that's by things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everis Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrici. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώμενοι, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Μανώλης Νικάκης, Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την λιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach. Κατερίνα Στανίση, μόνο στη φαντασία μου.

ποτέ. Δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, που με πάνε μέχρι τα αστέρια.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ένα τραγούδι τώρα από την Τζένι Βάνου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinaras Avenue, στο Τάπος Φρέντς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.
1: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα?

0: Gracias. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι, δελφινάκι μου. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μπριόν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golfview Boulevard, στο Κρίγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρίγορε Beach. 674 Golfview Boulevard στο Κρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρίγορε Beach.
2: Και είναι ένα προϊόν δεμένο όσο λίγα με το δάσος που το γεννά.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
14: Είναι δύσκολο να καλύψουμε ακόμα και τους πελάτες που έρχονται στο μαγαζί, γιατί είναι λίγη η ποσότητά του.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No Cover Charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζανετή. Δεν έχει δρόμο να διαβάσει.

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίγας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Τζωανόπουλο που ερμηνεύει ο Φίλιππος Νικολάου, ο Άγγελος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 τότε.

0: παράδεισος.
1: Εσείς το λέτε παράδεισο. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Χειροπέδες σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και απλήρωτες εισφορές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και η σύζυγός του. 1,5 εκατομμύριο η ζημιά του δημοσίου. Με γεμάτη ατζέντα για συμφωνίες σε ενέργεια και ασφάλεια φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση θα εντείνει την προσπάθεια για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ήταν μέρος ενιαίου μνημείου που διαμελίστηκε και εκλάπη, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαγραφές μηνυμάτων από το κινητό της γιατρού την ώρα που ο Μαζονάκης κατέρεε στην Καρνεάδου. Αναζητούσε στο διαδίκτυο το αντίδοτο για τη μέθη. Από καρδιωτικές εικόνες κατέγραψε το οδηπορικό του ΕΡΤ News στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Αρχίζει άμεσα η καταβολή των αποζημιώσεων. Στην απόχη των αρχών, 18 influencers με πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους θησάβριζαν διαφημίζοντας στα social media ιστότοπους παράνομου στοιχηματισμού.

Κυρίες και κύριοι, αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία φέρεται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πολιτικός αρχηγός συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμα 7 άτομα που είναι επιχειρηματίες και λογιστές. Το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες όπως εστιατόρια και διαφημιστικές, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μεγάλο είναι και το ποσό της φοροδιαφυγής.

0: 300 εκατομμυρίων υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μέσα από εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι φύτρωναν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το Εξοκοινοβουλευτικό Κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο ηθήνων νους της οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια κινήτων. Τα μέλη δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης ήταν δημόσιο πρόσωπο. Εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής, ενώ από το 2023 εξελέγει πρόεδρος Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος. Εκείνος μαζί με τη σύζυγό του ήταν που έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα 8 μέλη της οργάνωσης. Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες, όπου στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και τους χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους, ανοίγοντας το όνομά τους εικονικές εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο Μίστερ Κολοτούμπας και η σύζυγός του. Αλλά και μια γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές, αλλά και 4 λογιστές. Με τη βοήθεια των λογιστών και τη μέθοδο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, αυτές οι εταιρείες φαντάσματα αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβαλόταν οι απαραίτητες εισφορές στον ΙΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Ενώ στη συνέχεια άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική. Με τη ζημιά στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης να εκτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μέσω της φοροδιαφυγής η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα ερευνάται από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος η υπόθεση λόγω ύποπτων συναλλαγών σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών με τράπεζες του εξωτερικού.
1: Βλέπουμε την Σπυριδούλα Καγλατζή, η οποία βρίσκεται στη Γαδά, όπου κρατούνται οι 8 συλληφθέντες. Το ερώτημα, Σπυριδούλα, είναι αν το πολιτικό κόμμα χρησιμοποιούνταν ως όχημα είτε απάτης, εξαπάτης δηλαδή του δημοσίου, είτε για ξέπλυμα χρήματος.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Παναγιώτη, που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, η έρευνα των αστυνομικών αρχών ξεκινά από τον Δεκέμβριο του 2013, όταν ιδρύθηκε και η πρώτη επιχείρηση φάντασμα. Ωστόσο, το κόμμα φαίνεται να ξεκινά την παράνομη δραστηριότητά του το 2024, αρκετά χρόνια αργότερα, όταν μάλιστα και ο ηθήνων νους της οργάνωσης ήταν και είχε και εκλεχθεί και αρχηγός του κόμματος. Τώρα, όταν λέμε παράνομη δραστηριότητα, τι εννοούμε? Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, έχουν διαπιστωθεί και έκδοση τιμολογίων, εικονικών τιμολογίων από τις εταιρείες φαντάσματα προς το κόμμα, αλλά και τραπεζικές εισρωές τόσο από τράπεζες του εσωτερικού των επιχειρήσεων όσο και του εξωτερικού προς το κόμμα και εικονικές εκμισθώσεις. Τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες βέβαια, η υπόθεση όλη βρίσκεται και στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, καθώς οι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει διάφορες εισρωές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς τόσο του κόμματος όσο και του αρχηγού του και από τράπεζες της Ελλάδας, αλλά μάλιστα και από τράπεζα που οδηγεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα ψάχνουν ουσιαστικά και για ξέπλυμα, γιατί εδώ προφανώς, αυτό θα το δείξει η έρευνα, αλλά προφανώς χρησιμοποιούσαν τα ταμεία ενός πολιτικού φορέα, ο οποίος έχει και πίσω διαδρομή, δεν είναι ένας φορέας ο οποίος σχηματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά στην αλλαγή ηγεσίας ή δεν ξέρω πότε, σχηματοποιήθηκε μια διαδικασία εξαπάτησης μέσα από τα ταμεία του κόμματος. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, όπως λες, μπορεί να πήγαιναν και στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι πλάκη η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Είναι μια υπόθεση, δεν έχουμε αντίδραση ακόμα να πούμε από το πρόσωπο το οποίο είναι επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού και είναι κατηγορούμενος. Θα δούμε αν θα αντιδράσει, τι θα πει και τι θα πει και ο συνήγορός του σχετικά με όσα του καταλογίζονται. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επίσκεψη του Αμερικανού Πρωθυπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κομίζει μια σειρά συμφωνιών στην ενέργεια, την ασφάλεια και τη διμερή συνεργασία που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη στενή εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει το βράδυ στην Αθήνα και αύριο θα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του Ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου.
2: Ξεχωριστή σημασία προσλαμβάνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, που πραγματοποιείται σε μια συγκυρία διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, ρευστότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενός εισέρχονται σε φασιλοποίηση κομβικά διεθνή ενεργειακά έργα. Η επίσκεψη γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας. Ψηλά στην ατζέντα η άμυνα και η ενέργεια. Κεντρική θέση στις συνομιλίες αναμένεται να καταλάβει η ατζέντα για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και η υλοποίηση της συμφωνίας για τα F-35. Η προσοχή μετατοπίζεται στη συγκρότηση του πλήρους επιχειρησιακού πλαισίου, από τον εξοπλισμό μέχρι τη συντήρηση και την πλήρη ενσωμάτωσή του στο Εθνικό Αμυντικό Σύστημα. Αναμένεται να επιβεβαιωθεί εκ νέου η στήριξη στον κάθετο διάδρομο, ενώ στο προσκήνιο επιστρέφει η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, καθώς και επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες από τις αμερικανικές εταιρείες Chevron και ExxonMobil. Μεγάλο μέρος των συνομιλιών θα καταλάβουν οι τομείς ναυτιλίας, τεχνολογίας, διμερούς εμπορίου και επενδύσεων.
3: Αναγνωρίζεται συνολικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας σε όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος ισχυρό, που δυναμώνει όλο το περισσότερο και βασίζεται πάντοτε στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
2: Τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη συμμαχική σχέση με την Ελλάδα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο στέλνοντας θετικά σήματα εν ώψη της επίσκεψης.
4: And of course Greece is a very important US ally. It's a place where we have not just a military presence but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
2: Νωρίς το πρωί ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντήσει τον ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις. Αμέσως μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Το Μάρκο Ρούμπιο θα υποδεχθεί το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός για μια συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων. Ο επικεφαλής του State Department αναμένεται μετά το τέλος των εργασιών του στρατηγικού διαλόγου να πραγματοποιήσει ομιλία στον εμβληματικό λόφο της ΠΝΙΚΑΣ σε μια ιδιαίτερη συμβολικής και διπλωματικής σημασίας εκδήλωση.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Μελέτης είναι εδώ στο στούντιο δίπλα μου για να δούμε, Νίκο, το βαθύτερο νόημα αυτής της επίσκεψης του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Αναγιώτη, και χθες είπαμε για τη σημασία της επίσκεψης του Ρούμπιου. Πρέπει να τη διαβάσουμε αυτή την επίσκεψη σε δύο επίπεδα. Ένα στο διμερές επίπεδο και το άλλο στο ευρύτερο γεωπολιτικό. Καθώς η Αμερικανική κυβέρνηση αρχικά δεν ήθελε να εμπλακεί στην περιοχή, όμως τώρα έχει εμπλακεί σε μια βαθιά κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου την υποχρεώνει να είναι παρούσα. Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Προφανώς.
5: Και οι συζητήσεις του στρατηγικού διαλόγου θα γίνουν αύριο, θα συζητήσει αυτές, θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει μια αποτίμηση της μέχρι τώρα υλοποίησης όσο είναι να συμφωνηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις, αλλά και ένα σχεδιασμός για το μέλλον με νέα project που θα μπουν σε εφαρμογή. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να περάσει και να εμπεδοθεί στην αμερικανική πλευρά ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις της και τα συμφέροντά της στην περιοχή συμπίπτουν και συμπλέουν, συναντώνται με το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή. Και επίσης, όλο αυτό το κλίμα νομίζω θα αποτυπωθεί και στο κοινό ανακοινωθεί που θα εκδοθεί μετά τις συναντήσεις.
1: Νομίζω ότι έχει σημασία και το αμυντικές συμφωνίες και ενεργειακές συμφωνίες.
5: Είναι τα δύο μεγάλα κεφάλαια αυτά στο στρατηγικό διάλογο. Δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι τα βασικά. Και στο αμυντικό κεφάλαιο θα υπάρξουν αύριο συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Άμυνας και ενός εκ των τριών αναπληρωτών υφυπουργών του συνοδέμου, τον κύριο Ρούμπιο. Εκεί θα εξεταστεί όλο το φάσμα των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Υπάρχουν εξοπλιστικά τα οποία ζητάει η Ελλάδα από τους Αμερικανούς. Υπάρχει και λίστα από τους Αμερικανούς που θέλουν να προωθήσουν στην Ελλάδα. Κορυφαίο ζήτημα βεβαίως είναι στη συνεργασία τα F-35, τα οποία όσον ούπο έρχονται, και η αναβάθμιση των F-16. Από εκεί πέρα στην ενέργεια, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών για την Ευρώπη. Τα project τα οποία είναι σε εφαρμογή στην Ελλάδα εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους, συμβαδίζουν αυτούς τους στόχους, και αναφέρω όχι μόνο τις προσπάθειες για εξορίξεις και για έρευνες από την ExxonMobil και τη Chevron, είναι ο κάθετος διάδρομος και οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις με την Αίγυπτο αλλά και την Κύπρο και το
1: Ισραήλ. Έχεις δίκιο, είναι πολύ σημαντικά project. Εδώ υπάρχει το διμερές, αλλά υπάρχει και το περιφερειακό κομμάτι που φαντάζομαι θα τεθεί επιτάπητος.
5: Ναι. και κυρίως στις διμερείς και στις Ολομέλειες, αλλά και στις διμερείς συναντήσεις θα τεθούν. Εκεί θα τεθούν και τα ελληνοτουρκικά νομίζω από ελληνικής πλευράς. Οι δυνατότητες που υπάρχουν να υπάρχει ειρηνική σχέση μεταξύ των δύο χωρών σε βάση του διεθνούς δικαίου, όμως θα εκτεθούν και οι προκλήσεις που θέτει ο τουρκικός αναθεωρητισμός για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Θα εξεταστεί το Ιράν, θα εξεταστεί όμως και το θέμα του Ορμούζου, που εκεί πέρα η Ελλάδα έχει ειδικό λόγο και ρόλο, καθώς είναι η χώρα με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και είναι ένα θέμα εξάλλου που έχει θέσει προτεραιότητα Παναγιώτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουν την Προεδρία. Νομίζω ξεχωριστή στιγμή αύριο, θα την παρακολουθήσουμε όλοι, θα είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Εκνίκα, είναι δική του επιλογή, που θα είναι μια ομιλία, μια προσωπική πολιτική παρακαταθήκη, θα απευθύνεται όχι μόνο στην διεθνή κοινότητα, αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
1: Είναι προφανές, γιατί είναι ένα στέλεχος με μεγάλη απήχηση του κύριου Ρούμπιο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μελέτη. Τώρα, ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας έχει τεθεί σε εφαρμογή με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ελέγχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους για όσο διάστημα ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται στην Αθήνα.
6: Το επόμενο 48ωρο το κέντρο της Αθήνας θα βρίσκεται σε κλειό αυξημένων μέτρων ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται επιποδός, ενώ drones θα επιτηρούν από αέρος την ευρύτερη.
7: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
6: Ότι ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του μετρό με απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο απαιτείται.
1: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι 18 influencers που προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στα social media ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Να σημειωθεί ότι οι εγκαλούμενοι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους.
8: Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα και πρώην παίκτες reality, για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σχετική μηνυτήρια αναφορά έγινε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων μετά τη διενέργεια ελέγχων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το προφίλ με τη μεγαλύτερη απήχηση είχε 623.000 ακολούθους, ενώ για το σύνολο των influencers, ο αριθμός των ακολούθων ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια.
9: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
8: Μετά και την εφαρμογή των νέων διατάξεων για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου από τον περασμένο Ιούνιο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αντιμέτωπα με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση.
10: Το νέο μας επικοινωνιακό μήνυμα. Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι. Γιατί οι κανόνες προστατεύουν τον παίχτη, οριοθετούν το παιχνίδι και διασφαλίζουν ότι αυτό πραγματοποιείται σε ένα νόμιμο, αδειοδοτημένο και κατάλληλα εποπτευόμενο περιβάλλον.
8: Πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή εντόπισε 3.283 ύποπτους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών. Από το σύνολο αυτό και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πιστοποιήθηκε ότι 1.001 ήταν παράνομοι. Από αυτούς τελικά τεκμηριώθηκε ότι 734 θα περιληφθούν στη λεγόμενη μαύρη λίστα, η οποία το 2025 είχε εντάξει 15.000 ιστότοπους.
1: Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την ψηφιακή έρευνα. Στο κινητό της γιατρού φέρεται να εντοπίστηκαν διαγραμμένα αρχεία και αναζητήσεις για ισχυρές ουσίες, ενώ σε ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου γίνεται αναφορά σε χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή.
2: Αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο κινητό της γιατρού φέρεται να διαπίστωσαν μαζικές διαγραφές μηνυμάτων και αναζητήσεων τις επίμαχες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρεε στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανακτήθηκαν συνομιλίες που είχε με τον τραγουδιστή, αλλά και μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπνοθεραπευτή. Από το ιστορικό που είχε διαγραφεί, διαπίστωσαν και ερωτήματα που είχε υποβάλει σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη? Υπάρχει αντίθετο για την προποφόλη? Η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού, εκτιμώντας ότι περίμενε κάποια απεγνωσμένη λύση για την επαναφορά του τραγουδιστή. Εκτός από την προποφόλη, ο γιατρός φέρεται να είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις και για μια δεύτερη ισχυρή κατασταλτική ουσία, τη μηδαζολάμη. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή ένας θανατηφόρος συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών μέθης, οι οποίοι προκαλούν σοβαρές παρενέργειες ακόμη και για την καρδιά. Στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και νοσηλευτριών βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία στην οποία αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες μέσα στο ιατρείο. Εκεί γινόταν ρητή αναφορά στο περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τη χορήγηση μέθης. Καταγράφηκε ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε ξαφνική και ραγδαία πτώση της αρτηριακής του πίεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από το εργαστήριο του ΑΠΟ ΘΙΤΑ φέρεται να επιβεβαιώνουν την παρουσία προποφόλης, μηδαζολάμης, φλουμαζενίλης στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η ποσοτική ανάλυση και να διαπιστωθεί αν η δόση που του χορηγήθηκε ήταν υπερβολική ή τοξική. Ο ακριβής χρόνος χορήγησης εκτιμάται ότι θα απαντηθεί από την ιατροδικαστική και ιστολογική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλη, στη 1:30 το μεσημέρι, ανοίχθηκε το χρηματοκιβώτιο που είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών της οικογένειάς του και του δικηγόρου του.
11: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή οικονομική πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο.
2: Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε δεκτό το αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού για την εξέταση τριών νέων μαρτύρων. Πρόκειται για την ανήλικη κόρη του ζευγαριού που βρισκόταν στο ιατρείο και ήταν παρούσα στο περιστατικό, εργαζόμενη από το δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, καθώς και ένας ασθενής.
1: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μου είναι η Σοφία Ορφανού, καθώς τα κινητά Σοφία των εμπλεκομένων έχουν αρχίσει να μιλούν και προφανώς έχουμε σημαντικές αποκαλύψεις πλέον και σημαντικά στοιχεία.
12: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Παναγιώτη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο κινητό του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς από εκεί σε πρώτη φάση θα αναζητήσουν μηνύματα, συνομιλίες και κλήσεις που είχε ανταλλάξει ο τραγουδιστής με την κατηγορούμενη ιατρό, προκειμένου να δουν πόσο καιρό επικοινωνούσαν και πόσο καιρό πήγαινε στο ιατρείο για να κάνει θεραπείες. Το δεύτερο πρόσωπο που θα αναζητήσουν κλήσεις, επικοινωνίες, αλλά και τη σχέση που είχαν μεταξύ τους είναι ο υπνοθεραπευτής. Και γιατί το θεωρούν κρίσιμο ακριβώς το να αναζητήσουν τις σχέσεις και τις επικοινωνίες που είχαν με τον υπνοθεραπευτή, γιατί να θυμίσουμε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν είναι κατηγορούμενος, άρα δεν το έχουν κατασχέσει το κινητό. Μόνο λοιπόν από το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη μπορεί να αποδειχθεί ποια ήταν μεταξύ του σχέση. Όμως το πιο κρίσιμο, Παναγιώτη, όπως μας εξηγούν αστυνομικές μας πηγές, είναι το να αναζητήσουν τυχόν νέα πρόσωπα. Δηλαδή πρόσωπα που να είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη και κυρίως το τρίτο πρόσωπο, ο άνθρωπος που του πρότεινε να πάρει στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Είναι προφανές ότι από το πρόσωπο αυτό θα εξαντληθεί άλλο ένα κουβάρι προς τα πίσω και είναι προφανέστερο επίσης, όπως μας περιγράφεις, ότι τα κινητά φέρνουν νέα στοιχεία στην επιφάνεια. Τα δούμε όλα τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Τώρα, στο ψηφιακό μάτι του MedWatch μπαίνουν και οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί τη διαδικτυακή παρουσία και τις διαφημίσεις τους με στόχο την πάταξη της παραπλανητικής προβολής και της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.
2: Ο όρος σύμβουλος διατροφής ή health coach έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στα social media, όπου παρέχονται διατροφικές οδηγίες χωρίς κανένα έλεγχο.
13: Οι παράνομοι που ασκούν το επάγγελμα είναι δυστυχώς περισσότεροι από τους νόμιμους διαιτολόγους. Μπορεί πολύ άνετα να ανοίξει κάποιος να δηλώσει συγκεκριμένο τάδε, να ανοίξει το χώρο, δεν το δηλώνει ποτέ στην διεύθυνση υγείας της εκάστοτε περιοχής, γιατί η διεύθυνση υγείας είναι αυτή η οποία κάνει τους ελέγχους. Οπότε αν δεν είναι κάτι δηλωμένο, δεν θα πάει να κάνει τον έλεγχο.
2: Περισσότερες από 60 είναι οι καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2026 για παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε πλατφόρμα που λειτουργεί από το Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας. Μετά από έλεγχο των καταγγελιών, ο Σύλλογος προχώρησε σε 10 μηνυτήριες αναφορές.
13: Έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, έχουν οριστεί δικάσιμοι ή περιμένουν να οριστούν δικάσιμοι για κάποιες περιπτώσεις.
2: Μπαίνοντας στο γραφείο ενός διαιτολόγου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι η ανάρτηση του πτυχίου του και η ανάρτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ο κλάδος των διαιτολόγων-διατροφολόγων αναμένεται να μπει σύντομα στο μικροσκόπιο του Medworth, μετά τη μεγάλη μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης στον τομέα της υγείας και της ευεξίας από την εφαρμογή του ψηφιακού αυτού εργαλείου. Στο Medworth αναμένεται επίσης να ενταχθούν οι οδοντίατροι, οι φυσικοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι. Το Νοέμβριο θα είναι διαθέσιμη και εφαρμογή από το Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, όπου ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει ποια διαιτολογικά γραφεία διαθέτουν τη σχετική άδεια και λειτουργούν νόμιμα.
1: Σε απόγνωση βρίσκονται οικογένειες ασθενών της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με το παράνομο ογκολογικό τμήμα, καθώς η προθεσμία για το οριστικό λουκέτο εκπνέει τη Δευτέρα. Άγνωστο παραμένει τι θα απογίνουν οι ασθενείς, οι οποίοι αναγκαστικά επιστρέφουν στα σπίτια τους.
2: Λευκά ταξί και ασθενοφόρα παραλαμβάνουν κατά και τους ασθενείς. Η προθεσμία για την εκένωση της κλινικής εκπνέει. Οι οικογένειες των ασθενών είναι σε απόγνωση.
14: Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, χρήζουν βοηθείας, χρήζουν νοσηλείας. Πού θα τους πάμε? Βρείτε μια λύση.
2: Ο χρόνος για το λουκέτο στην κλινική μετρά αντίστροφα. Σε λίγες μέρες οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα τις φραγίσουν. Οι οικογένειες δεν βρίσκουν λύση. Παίρνουν τους γέροντες στο σπίτι.
15: Η μητέρα μου είναι κατάκητη. Σήμερα θα τη μεταφέρω στο σπίτι και θα την προσέχει μια γυναίκα. Το ταξί που θα τη μεταφέρει κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Κανένας δεν έχει προβλέψει για τη μετακίνηση.
16: Μέχρι σήμερα, 8η ημέρα από την επίδοση της απόφασης φράγησης της κλινικής στην Οδό Παπαναστασίου, οι υπεύθυνοι δεν έχουν προσφύγει στις αρχές για να ζητήσουν την αναβολή ή την ανακοπή εκτέλεσής της. Την προσεχή Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για το οριστικό λουκέτο.
14: Επειδή όμως κλίνες δεν υπάρχουν σε άλλες κλινικές, ούτε δημόσιες ούτε ιδιωτικές, ας μας βρει το Υπουργείο Υγείας ή η Περιφέρεια ή και οι δύο αυτοί φορείς ταυτόχρονα μία λύση. Έχουμε αποφασίσει να βάλουμε δικηγόρο να μας εκπροσωπήσει, να πάμε στον εισαγγελέα.
2: Η ιδιωτική κλινική αποφασίστηκε να σφραγιστεί όταν μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, στο οποίο ένας και μόνο πνευμονολόγος, χωρίς καν έγγραφη σύμβαση, συνταγογραφούσε και χορηγούσε βαριά χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη, πλέον όλες οι ιδιωτικές κλινικές του ίδιου επιχειρηματία ελέγχονται ξενοχιστικά.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως στη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς έχουμε διαδηλώσεις στη Γαλλία, όπως γνωρίζουμε, τις μαθητικές διαδηλώσεις, Λίδα, αλλά υπάρχουν επεισόδια, σοβαρά επεισόδια, όπως καταλαβαίνω.
17: Υπάρχει μια ένταση στην μεγάλη πορεία του Παρισιού. Έχει ξεκινήσει εδώ και δύο περίπου ώρες από την πλατεία Δημοκρατίας με κατεύθυνση την Place de la Nation, την πλατεία του Έθνους. Είδαμε νωρίτερα διαδηλωτές να απαιτούν, εξοδοτούν αντικείμενα και να απαντούν οι αστυνομικές δυνάμεις με δακρυγόνα. Τα βλέπουμε τώρα, έχουν διαλυθεί στην πραγματικότητα. Να πούμε ότι υπάρχει επίσης.
1: Πιο ήρεμα είναι τα πράγματα τώρα που
17: ναι,
1: δεν
17: έχει. Έχει επικρατήσει.
1: Αυτή είναι ζωντανή εικόνα, να πούμε, από το Παρίσι, Λίδα.
17: Ναι,
1: είναι ζωντανή εικόνα. Ακριβώς, από το κέντρο του Παρισιού. Είναι πανεθνική αυτή σήμερα η διαδήλωση.
17: Ναι, είναι σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Να πούμε ότι υπάρχει, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μια απόκληση στα νούμερα που δίνουν οι διοργανωτές και η αστυνομία. Ίσως δεν είναι τόσο πολυπληθής όσο αναμενόταν αρχικά, πάντως είναι με συμμετοχή των συνδικάτων, μεγάλων ενώσεων καθηγητών και μαθητών από όλη τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη ζωντανή σύνδεση.
1: Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι αυτό είναι, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον Μακρόν. Γιατί οι κινητοποιήσεις, όπως γνωρίζουμε στη Γαλλία, είτε είναι φοιτητικές, είτε είναι μαθητικές, είτε οτιδήποτε άλλο, παίρνουν και άλλες διαστάσεις περισσότερες περιπτώσεις. Και εν προκειμένου έχουν μεγάλη ένταση.
17: Υπάρχει πάντα πολιτική διάσταση, ιδίως σε μια χρονιά εκλογών όπως είναι αυτή. Είμαστε λίγους μήνες μακριά από τις εκλογές, με τα δύο άκρα στη χώρα να διαγωνίζονται στην πραγματικότητα για την Προεδρία, Παναγιώτη. Υπάρχουν, είναι γνωστές οι κατηγορίες της κυβέρνησης εναντίον του Ζαν-Λουκ Μελανσόν για υπόθαλψη των δύο επεισοδίων. Βλέπουμε εδώ τώρα πάλι την ένταση από άκρη χώρα να διαγωνίζονται στην πραγματικότητα για την Προεδρία, Παναγιώτη. Υπάρχουν γνωστές κατηγορίες της κυβέρνησης εναντίον του Ζαν-Λουκ Μελανσόν για υπόθαλψη των δύο επεισοδίων. Βλέπουμε εδώ

0: και με ακραία επεισόδια, ακραίες εκφράσεις βίας από τους διαδηλωτές, όπως και η γαλλική αστυνομία αντέδρασε πολύ έντονα πολλές φορές.
1: Και βλέπουμε ότι
0: υπάρχουν παντού πανεπιστημιακές σημαίες, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν πανεπιστημιακές σημαίες. Έτσι κι αλλιώς, σε μεγάλες κινητοποίησεις υπάρχουν πάντα πολλά μπλοκ που διεισδύουν στον κεντρικό κορμό των διαδηλώσεων. Βλέπουμε και ανθρώπους που είναι, βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή φορμά πάλι η αστυνομία. Βλέπουμε και ανθρώπους που ανήκουν στα λεγόμενα μαύρα μπλοκ. Είναι στοιχεία ακραία που κάθε φορά διεισδύουν στο κεντρικό κορμό των διαδηλώσεων και προκαλούν αυτά τα επεισόδια. Είναι μια εικόνα πάντως που δεν είναι πρωτόγνωρη για το Παρίσι, ειδικά σε περίοδο κοινωνικών εντάσεων όπως αυτή που διανύουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μακάρι να μην είναι μεγάλες οι εντάσεις, να μην έχουμε ακραίες καταστάσεις, θα έλεγα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και ρήψη δακρυγόνων, όπως αντιλαμβάνομαι, και από τις δύο πλευρές. Ενώ η ρήψη δακρυγόνων είναι προφανώς από την αστυνομία, δεν ξέρω με τι ανταπαντούν οι διαδηλωτές.
1: Λοιπόν, ελπίζουμε να μην έχουμε τραυματισμούς όπως τις προηγούμενες μέρες, γιατί υπήρξαν δεκάδες τραυματισμοί νέων ανθρώπων.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Λίδα. Θα επανέλθουμε προφανώς σε σένα για να δούμε τα νεότερα. Πάμε στην Καλυθέα, στον Κώστα Νούση, να δούμε μια πολύ περίεργη υπόθεση, Κώστα. Εδώ έχουμε την εκένωση δύο πολυκατοικιών στην περιοχή. Η αστυνομία εκένωσε τις πολυκατοικίες γιατί σαν διαμέρισμα βρέθηκε μέσα μια επικίνδυνη ουσία η οποία χρησιμοποιείται για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Τέλος πάντων, για την επικάλυψη εκρηκτικών μηχανισμών. Το οξύμορο είναι ότι εκεί μέσα έμεινε μια ηλικιωμένη γιαγιά.
2: Η μία πολυκατοικία βρίσκεται εδώ στην οδό Λασκαρίδου, βρίσκεται, είναι πίσω μου, θα σας δείξει και ο Χρήστος Κοδέλας, είναι στον δεύτερο όροφο εκεί όπου εντοπίστηκε η συγκεκριμένη ουσία. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική, η οποία κατέφτασε στο σημείο για έλεγχο, διαπίστωσε ότι πιθανότατα πρόκειται για πικρικό οξύ. Αμέσως κλήθηκαν στελέχη του τμήματος ειδικών επιχειρησιακών μονάδων, της ΤΕΜ δηλαδή, για να εξετάσουν την συγκεκριμένη ουσία. Μιλάμε για ουσία η οποία χρησιμοποιείται παλαιότερα για επικάλυψη, για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, μεταξύ άλλων και για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Βεβαίως να πούμε ότι κατασχέθηκε η συγκεκριμένη ουσία, δύο φιαλίδια, έχει λήξει ο συναγερμός, οι ένικοι έχουν επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για καινούριους ιδιοκτήτες που μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα
0: και βρήκαν
2: αυτά τα φιαλίδια ακριβώς και βρήκαν ότι...
0: Πάντως είναι οξύμορο, έτσι, και περίεργο. Θα έλεγα εγώ το συγκεκριμένο.
2: Έχουν πάρει, έχουν κατασχέσει, έχουν κατασχέσει τα δύο φιαλίδια και τα εξετάζουν περαιτέρω, δεδομένου ότι πρόκειται και για υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν, όχι συγκεκριμένη πιθανότητα, το υλικό το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται και για επικάλυψη εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς θα πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς εικόνες ολικής καταστροφής κατέγραψε η κάμερα του RT News στο διπορικό που έκανε η απεσταλμένη μας Ελένη Μπουγά στην περιοχή των Ζωνιανών. Ανάλογο είναι το σκηνικό και στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι πληγέντες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.
3: Εγώ αυτό που έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ μας να μην πάρει το σπίτι μας. Αυτό. Και να είναι οι ανθρώποι μου καλά.
4: Απελπισμένοι κάτοικοι των Ζωνιανών είδαν τα ορμητικά νερά να πλημμυρίζουν τα σπίτια τους, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν μέσα.
3: Εδώ έγινε ο χαμός. Πώς μπήκε το νερό, έμπαινε με δημιούργη και φούλαρενε μέσα και ντάρτισανε και προχώρησανε.
4: Σοκαριστική είναι η εικόνα των νεκρών ζώων, τα οποία πνίγηκαν στην πρωτοφανή θεομηνία.
5: Για αν υπολογιστή καταστροφή στο ζωικό τους κεφάλαιο κάνουν λόγο οι κτηνοτρόφοι των Ζωνιανών που έχασαν εκατοντάδες πρόβατα, μεταξύ των οποίων και πολλά νεογέννητα.
6: Εδώ έχει γκρεμόπια μπροστά τη μονάδα.
7: Ναι, εδώ έχει αυγή είχε εδώ, αυγή.
4: Ολόκληρα κομμάτια από δρόμους και αυλές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, κόβοντας τα δύο ολόκληρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
7: Είχα 200 αρνιά περισσινά. Πήρε τα 100, ο ποταμός και γύρνε τη θάλασσα. Αυτά που μείνουν αυτά είναι άλλα 100.
6: Για να ανέβει ο κύριος Παρασύρης μέχρι τη μονάδα του, χρειάζεται να διασχίσει το ποτάμι. Να ανέβει στα βράχια και σε ό,τι έχει απομείνει, καθώς το υπόλοιπο οικοδόμημα το έχει πάρει το ποτάμι, ώστε να έχει πρόσβαση και να ταΐσει τα ζώα του.
7: Δεν υπάρχουν είτε τροφές εδώ είτε νερό. Έχω ακόμη για δύο μέρες τροφές, αλλά το νερό τελείωσε.
4: Δύο μέρες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας και οι κάτοικοι προσπαθούν να μαζέψουν από σπίτια και αποθήκες ό,τι έχει απομείνει.
8: Το νερό είχε μέχρι εδώ φτάξει. Με το γουβά, το βγάνα έξω,

0: Από εδώ και το Γκανάτσι και το ρίχνα κάτω στη Βάγκα.
1: Ο δρόμος δίπλα από το Ζωνιανό ποταμό πλέον δεν υπάρχει. Το γεφύρι έχει γκρεμιστεί και τα τυχώματα του ποταμού στέκουν μετέωρα. Ευχή όλων είναι να μην υπάρξει σύντομα νέα κακοκαιρία και παρασύρει τα σπίτια στις όχθες του ποταμού.
2: Κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται από χθες στην περιοχή πραγματοποιεί αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών, την υγειονομική διαχείριση της απώλειας των ζώων και τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης των πληγέντων.
3: Σύνδεση με τη Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα τώρα για τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Οι αγρότες αυτό περιμένουν, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι που είδαν τις καταστροφές, είναι σε εξέλιξη κάποιες σκέψεις για τις τελικές αποφάσεις, Φανή, όπως καταλαβαίνω.
4: Να ξεκινήσω από το τέλος του βίντεο, Παναγιώτη, να πω ότι σήμερα έγινε μία ακόμα επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στα Ζωνιανά, στο Μυλοπόταμο, για να δουν εκεί τις καταστροφές. Έχει επιδοθεί ένα υπόμνημα από τον δήμαρχο εκεί της περιοχής, ο οποίος ζήτησε φυσικά αποκατάσταση των προβλημάτων, κυρίως πρόσβασης στα μνημοστάσια των κτηνοτρόφων και βέβαια αντιπλημμυρικά έργα. Τώρα, σε σχέση με τις καταστροφές γενικότερα, ολοκληρώθηκε έτσι κι αλλιώς από χθες στην Ανατολική Κρήτη η αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου. Αυτό που έχουμε σίγουρα, που έχουν σίγουρα στα χέρια τους οι κάτοικοι του Οροπεδούλα Συνθίου είναι 100% αποζημίωση για τα σπίτια τους και τις πληγές που έχουν πάθει από την πλημμύρα, τα σπίτια τους, η οικοσκευή τους δηλαδή. Μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει οι Δήμοι όλοι να στείλουν τους φακέλους στο Υπουργείο και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μέσα σε ένα δεκαήμερο από εκεί και μετά θα υπάρχουν οι απαντήσεις για τα χρήματα αυτά, τα πρώτα, τα οποία θα είναι από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Εκεί θα πρέπει ο κάθε πολίτης που έχει επιχείρηση που έχει πληγεί από την πλημμύρα να υποβάλει τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να αποζημιωθεί για την επιχείρησή του. Τώρα, ως προς τους αγρότες, τις καλλιέργειες, είναι σε εξέλιξη σήμερα μια συνεδρίαση της Επιτροπής κρατικής αρρωγής στην Αθήνα για να αποφασίσει τι θα γίνει με το κομμάτι των αποζημιώσεων στις καλλιέργειες.
3: Πολύ σημαντικό όλο αυτό και για τους αγρότες και για τους ανθρώπους που κάνουν τις περιουσίες τους. Ήρθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Λασίθι, δεν είναι?
4: Σήμερα ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι. Επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, που είναι και ο τόπος από τον οποίο κατάγεται, ο οποίος ζήτησε γρήγορες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία και βέβαια αποζημίωση στο 100% των πληγέστων.
3: Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, στη γιορτή για τα 52 χρόνια, έστειλε μήνυμα συσπήρωσης, τονίζοντας στο κόμμα του εγγυάται τη σταθερότητα. Στόχο πολιτικής ανατροπής με το Πασόκ στην πρώτη θέση, έθεσε μιλώντας εδώ στο RT News ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας εκλογές για σχηματισμό σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.
2: Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα σε ταραγμένους καιρούς, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στα 52 χρόνια του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα συσπήρωσης.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
2: Τον στόχο της πολιτικής ανατροπής με το Πασόκ στην πρώτη θέση, ενέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκπομπή Ευθέως του Ερτ News.
6: Το σενάριο είναι ένα, το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
2: Αντιπαράθεση προγραμμάτων με αιχμή την αντιμετώπιση του στεγαστικού, με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει κίνητρα για τη δημιουργία κατοικιών.
7: The Spanish government was presented by, you know, our socialist parties as a role model in terms of managing the housing crisis. It ended up collapsing. We want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product.
2: Η Ισπανία πάει σε εκλογές γιατί τα μέτρα Σάντζεφ για πλαφόν στα ενίκια δεν ψηφίστηκαν, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αρνείται τις προτάσεις του Πασόκ για συγκράτηση των ενοικίων.
6: Το πρόβλημα ξεκινάει πριν 17 χρόνια. Ο Σάντζεφ ήταν τότε η Ωραχώη. Τους πετούσαν έξω από την πρώτη κατοικία. Εμείς τότε, το Πασόκ με το μνημόνιο, στα δύσκολα χρόνια, προστατεύσαμε τους πολίτες. Την πολιτική μας τότε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, όχι. Την ψήφισε ο κ. Τσίπρας, όχι.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η ακρίβεια.
8: Και είναι και το ζήτημα της φορολόγησης και των κερδών των ενεργειακών ομιλών. Έχουν μια χαρακτηριστική ασυλία φοροαπαλλαγών όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
9: Όλοι, η κυβέρνηση, ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας προτείνουν δίθεν μέτρα εναντίον της ακρίβειας, ενώ οι ίδιοι είναι υπέτη για την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια.
10: Επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η CVC, φίλη του κυρίου Μητσοτάκη.
11: Η ακρίβεια μετατρέπεται μέσω του ΦΠΑ σε πρόσθετα δημόσια έσοδα.
12: Οι διαφορετικές προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα κλιμακώνουν την αντιπαράθεση.
3: Στη Γερμανία τώρα που συγκλονίζεται από υπόθεση κατασκοπίας με πρωταγωνιστή πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Ο αρχικατάσκοπος συνελήφθη και ερευνάται για αποκάλυψη κρατικών μυστικών και απόπειρα προδοσίας.
13: Ο εικονιζόμενος August Hanning, πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία, παρασύροντας την υπηρεσία του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεώς της στα μέσα της δεκαετίας του 50. Κατηγορείται για αποκάλυψη κρατικών μυστικών σε ξένες δυνάμεις και απόπειρα προδοσίας. Μαζί του έχει συλληφθεί και ο πρώην διευθυντής του γραφείου του, ως ύποπτος ότι παρήχε στον Hanning εκατοντάδες απόρριτα έγγραφα έναντι αμοιβής.
14: August Hanning soll von diesem Mann mehrere tausend, die Rede ist von 2000 Dokumenten, interne geheime Dokumente des BND bekommen haben, also noch nach seiner Amtszeit.
13: Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι στενές σχέσεις που φέρεται να είχε ο Hanning με πράκτορα ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν κατονομάζονται και αν τελικά του διαβίβασε απόρριτες πληροφορίες. Σύμφωνα με το δίκτυο ARD, αφορούσαν μεταξύ άλλων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον στρατό της Ρωσίας.
14: Auch Vorlagen für die sogenannte nachrichtendienstliche Lage, die ND-Lage, die einmal wöchentlich im Kanzleramt stattfindet.
13: Οι κατηγορίες εναντίον του Hanning ήρθαν στο φως μέσω της εμπλοκής του στην υπόθεση της Κριστίνα Μπλοκ, μια σκληρονόμου αλυσίδα εστιατορίων, η οποία δικάζεται αυτή την περίοδο για την εντολή απαγωγής των δύο παιδιών της. Ο Hanning και ένας συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορήθηκαν ότι δέχτηκαν προμήθεια από την Μπλοκ ύψους άνω των 100.000 ευρώ σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των παιδιών.
3: Πάμε στο Ισραήλ να συναντήσουμε τον απεσταλμένο του RT News, τον Γιώργο Σιδέρη, και να τον καλησπερίσουμε. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εν όψη βεβαίως των εορτασμών μνήμης για την 7η Οκτωβρίου, Γιώργο.
15: Και αυτά τα μέτρα ασφαλείας, Παναγιώτη, έχουν να κάνουν περισσότερο με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει στις αρχές ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Ισραήλ Κάτς, να δίνει εντολή στο στρατό για αυξημένα μέτρα και από την άλλη να αναφέρει ο ίδιος ότι υπάρχουν πληροφορίες όπου ότι μπορεί να γίνει κάποια κίνηση από την πλευρά της Χαμάς για να μαυρώσει αυτή την μαύρη κυριολεκτικά επέτειο για τους Ισραηλινούς. Μάλιστα, ο κυβερνητικός αξιωματούχος, εκείνο το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς, είναι το εξής, ότι εκτός από την Χαμάς που την απείλησε για ακόμη μια φορά, εκείνο το οποίο έκανε είναι να στραφεί ακόμη και εναντίον των αμάχων στον Παλαιστινιακό θύλακα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα είναι βαρύ το τίμημα το οποίο θα πληρώσει ο πληθυσμός της Γάζας και η Χαμάς, πέρα από την αναλογία αν υπάρξει επίθεση αυτή την 7η Οκτωβρίου. Επίσης, σας προκλίνοντας ότι πριν από λίγο σε Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έγινε και σήμερα, εκείνο το οποίο εξεδόθη είναι μια ανακοίνωση η οποία καλεί τους πολίτες του Ισραήλ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο στην Ισραηλινή επικράτηση, αλλά και όπου ταξιδεύουν, ακόμη και στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να μην κοινοποιούν τις θέσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος για προσωπικές επιθέσεις, Παναγιώτη.
3: Είδαμε τι έγινε και με την Fly Dubai, με τη συγκεκριμένη πτήση. Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε. Το RT News και εσύ θα είσαι εκεί και θα καταγράψουμε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σύνδεση τώρα με τη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς η Λίδα Εμμανουέλ Μακρόν παρακολούσε δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού βαλιστικού πυράβλου.
16: Χωρίς πυρηνική κεφαλή βεβαίως για την ασφάλεια, αλλά ήταν μια εντυπωσιακή δοκιμή. Ήταν η τρίτη εκδοχή του στρατηγικού βαλιστικού πυράβλου M51, η εκδοχή 3.
3: Βλέπουμε
16: τον Μακρόν να την παρακολουθεί από το πολεμικό πλοίο Βέρνη. Εκτοξεύθηκε ο πύραυλος από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοιχτά της Βρετάνης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για μια ισχυρή απόδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής αποτροπικής πυρηνικής, της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, για ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους απειλούν την ειρήνη στην Ευρώπη, και είναι χαρακτηριστική η ανάρτησή του Παναγιώτη. Έγραψε ότι για να είναι κανείς ελεύθερος πρέπει να τον φοβούνται, και για να τον φοβούνται πρέπει να είναι ισχυρός.
3: Μάλιστα. Λίδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι αποτελούν μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε και εκλάπη.
17: Την πρόθεση της Αθήνας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένεση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των γλυπτών από την Αθήνα.
7: Use the term reunification rather than the term return, because I would like to look at the Parthenon sculptures as a very unique case. Essentially they're part of one monument that was dismembered. They were clearly stolen by Lord Elgin.
17: Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα, πρόσθεσε επικαλούμενο στη στήριξη Βρετανικής κοινής γνώμης στην επανένωση των γλυπτών. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, διάλογη για την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα παγκόσμιο σύμβολο, επιμένοντας ότι αποτελεί μοναδική περίπτωση.
7: Democracy is challenged from the right and from the left. This story has a particular global political resonance, and that's why I think.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βλέπω είστε ακόμα με τα τραύματα, έτσι.
2: Είμαι, ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Είστε εδώ όμως, είστε μαζί μας και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης.
2: Τα τραύματά μου είναι αρκετά σημαντικά. Σίγουρα θα περιμένω 1 με 1,5 χρόνο για να δω τι μου έχει αφήσει όλη αυτή η περιπέτεια. Το βαρύτερο βέβαια απ' όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου, το οποίο πραγματικά δεν πρόκειται να ξεπεραστεί.
3: 1η Ιουλίου 2026. Τρομοκράτες μέσα σε μόλις 17 λεπτά πραγματοποιούν στη Θεσσαλονίκη χτυπήματα εναντίον τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στις 4:18 στο σπίτι του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Στις 4:23 στην πολυκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη. Και στις 4:35 στην πιλωτή της Αφροδίτης Νέστορα, όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της. Για ένα δραθανάτο έκανε λόγο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News.
2: Ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Θέλανε να σκοτωθεί κόσμος. Δεν πιστεύω ότι το κάνανε απλά για να δημιουργήσουν μία μικρή αναστάτωση, όπως πολλοί λένε. Η επίθεση που έγινε στο σπίτι μου ήταν μία οργανωμένη επίθεση από μία ομάδα προσώπων. Με παρακολουθούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Ομόθυμα πρέπει να καταδικάζονται τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις, επισήμανε η Αφροδίτη Νέστορα. Και εξέφρασε την επιθυμία να εντοπιστούν οι δράστες και των άλλων δύο επιθέσεων που, όπως είπε, συνδέονται με την υπόθεση.
2: Το ζητούμενο όλων μας και εμένα προσωπικά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%.
3: Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει στην εργασία της και να συνεχίσει την εθελοντική της δράση και την πολιτική της δραστηριότητα, θεωρώντας το υποχρέωση, όπως είπε, τόσο απέναντι στη μνήμη της μητέρας της, όσο και απέναντι στους ανθρώπους που τη στηρίζουν.
4: Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Με τη φωτογραφία της κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής, ζητώντας την τιμωρία των ενόχων.
5: Κρατώντας σφιχτά στα χέρια του τη φωτογραφία της κόρης του, κατέθεσε ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη.
6: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας, που μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου, με απόλυτο σεβασμό, αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια, σκεφτόμαστε. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν.
7: Ο κύριος Παπαγγελής κατά την εξάωρη κατάθεσή του μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι αν γνώριζε την κακή κατάσταση που επικρατούσε στο ελληνικό σιδηρόδρομο δεν θα άφηνε την κόρη του να μπει στο τρένο.
8: Η δικαιοσύνη είναι η τελευταία μας ελπίδα. Αν τη χάσουμε και αυτή, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας? Θα γίνουμε ζούγκλα?
5: Ο κύριος Παπαγγελής αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας, σημειώνοντας πως η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε κάτι που κανείς δεν θα βρει, αφού ο χώρος δεν διαφυλάχτηκε.
9: Ένα ολόκληρο σύστημα λυσαλέα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια. Στο τέλος, η αλήθεια θα λάμψει, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και όλοι αυτοί που πρέπει θα πάνε φυλακή.
10: Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της διάβρωσης, της μη λογοδοσίας και της ανευθυνότητας πρέπει κάποτε να σταματήσει.
5: Στην 37η δικάσιμο έδωσαν το παρόν 3 κατηγορούμενοι. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη.
4: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Δήμητρας.
1: Hello.
2: Ποιος είναι?
1: Καλεοφίτη. Δικιά μας είναι.
3: Πού σχελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
4: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
1: Εμένα σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάλη Ελλάς.
5: Όχο κάλλος.
1: Το εθνικό της.
4: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
6: Είστε τα ατρόμητα λεοντάρια της αρήμου.
1: Ευχαριστώ Χριστό.
4: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.

0: πράγματα το κάνουμε όπως και εμείς. Εδώ μιλάει η Αγία Βάπτους.
1: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
2: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω άλλο!
3: Πού ήσουν αυτή τη ώρα?
4: Με ποιον ήσουν?
1: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Μια φωτιά που άφησε πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα.
6: Η φωτιά ήταν ένα σύμπτωμα, η αρρώστια είναι αλλού.
5: Τι κρύβεται πίσω από τους λόφους σκουπιδιών σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και τι συμβαίνει όταν ένα νησί καλείται μέσα σε λίγες εβδομάδες να διαχειριστεί πολλαπλάσιες ποσότητες απορριμμάτων και μπάζων από την υπερδόμηση.
7: Εάν το χειμώνα μαζεύουμε 2 αυτοκίνητα, το καλοκαίρι μαζεύουμε 10.
5: Το φάσμα ταξιδεύει στην Πάρο και την Αντίπαρο και ερευνά τι πραγματικά συμβαίνει με τα απορρίμματα των ελληνικών νησιών.
8: Τώρα πού πηγαίνουμε κάτι πυρκαγιά?
9: Πουθενά, στον δρόμο δεν είναι.
5: Γιατί πίσω από τις κάρτ ποστάλ υπάρχει ένα πρόβλημα που μεγαλώνει.
1: Φάσμα, μεσάνυχτα Τετάρτης, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη, και τον Δήμαρχο Πειραιά, προκειμένου να δρομολογηθούν, Κατερίνα Παπαγιάννη, πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του γηπέδου, Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της ΠΑΕ για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό του γηπέδου, Γιώργος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρου της ΠΑΕ, Ολυμπιακός κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, αλλά και του Δημάρχου Πειραιά, του κ. Γιάννη Μόραλη. Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μιλωνάκης, αλλά και ο κ. Στέλιος Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, και τώρα αναμένεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδιωτική αυτή μεγάλη επένδυση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Η Εθνική Ελπίδων κοντράρεται με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 7 σε μια κομβική αναμέτρηση για την πρόκριση στην τελική φάση του γύρου 2007. Μάτς απευθείας από την ΝΕΡΤ 2 Σπορ. Στο στάδιο Μονουμεντάν τώρα, στο Buenos Aires, ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά απόψε τη φανέλα της Εθνικής. Η Αργεντινή προετοιμάζεται για το πιο συναισθηματικά φορτισμένο παιχνίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου της. Το φιλικό με αντίπαλο τον Μπενίν θα μεταδοθεί επίσης από την ΝΕΡΤ 2 Σπορ στις 2 τα ξημερώματα. Don't cry for
2: me, Argentina. Σε ηλικία 39 ετών, ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τα χρώματα της Αλμπισελέστε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν. Ένα last dance που υπόσχεται μια έντονη συναισθηματική εμπειρία μπροστά σε 85.000 θεατές.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727. 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Υπόσχεται μια εντυπωσιακή εμπειρία με τη River Plate να παρουσιάζει μέσα από τις οθόνες του σταδίου τα γκολ του Μέση με την Εθνική Αργεντινής και τον ίδιο να ανεβάζει στα social media ότι θα του λείψουν αυτές οι ξεχωριστές στιγμές. Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport στις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τη Γεωργία Σκιτζή και ο Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ήπιες θερμοκρασίες οι επόμενες ημέρες και βροχές από την Πέμπτη στα βορειοδυτικά. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, βόρειοι στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Οι νοτιάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Πόσο αληθινές είναι οι φωτογραφίες μόδας που βλέπουμε σήμερα? Πόσο επεμβαίνει η τεχνολογία για να τις τελειοποιήσει?
2: Το μοντέλο έχει κάτι που δεν έχει ένας άνθρωπος που συναντάμε στην καθημερινότητα.
3: Ένα πράγμα που δουλεύει και άλλο δεν δουλεύει, γιατί αυτό είναι μόδα και τα άλλα δεν είναι. Υπάρχουν όλα.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θεραπευτικό για τις νέες γενιές.
5: Ιστορίες μόδας με την Κάτια Ζιβούλη.
6: Τι είναι αυτό που αλλάζει στη μόδα σήμερα?
5: Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
7: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 βρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εβριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinaras Avenue στο Τάπος Φρίγκης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great That's by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλονίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέρμα. Πασχάλης Τρεζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φόνης των Αγγελών.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ιών. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου θάλασσα Κώστας Μπηγάλης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Bells. Τα χέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίνους. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
2: Προσωπώντας
1: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονείρων.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Prince. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα Προβίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Super Mix. Τρίαντα φίλος Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω πλήγος. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω πλήγος.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6.30 Μεμβρίων στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελλήνων. Όρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελλήνων.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs, The Greeks Taverna.

0: κλινική βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας του ράπτη και της ομάδας.
1: Πρέπει να έχει πεθάνει 8 ώρες σίγουρα.
2: Μάρμπορκ, αυτός είναι ο πιο θανατηφόρος ιός.
1: Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
2: Έχουμε εκτεθεί όλοι.
3: Έδειξε μέσα στα μάτια μου.
2: Κινδυνεύουμε όλοι, πρέπει να βγούμε σε καραντίνα.
4: Το νοσοκομείο είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5: Ο Όρκος, απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Οι ρίζες έχουν έναν παράξενο τρόπο να μας ακολουθούν. Περνούν σύνορα, αλλάζουν τόπους, γίνονται νέες διαδρομές.
7: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες όπου υπάρχουν.
6: Και κάθε εβδομάδα μας συστήνουν για 2 ώρες μια Ελλάδα που βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την ίδια τη χώρα.
8: Περισσότερα νέα πάντα από τους Έλληνες του εξωτερικού.
6: Ρίζες Abroad. Με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Πρεμιέρα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: γεμάτη ατζέντα για συμφωνίες και ενέργεια και ασφάλεια φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Χειροπέδες, εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και απλήρωτες εισφορές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και η σύζυγός του. 1,5 εκατομμύριο η ζημιά του δημοσίου. Μαζικές διαγραφές μηνυμάτων από το κινητό της γιατρού την ώρα που ο Μαζονάκης κατέρεε στην Καρνεάδου. Αναζητούσε στο διαδίκτυο το αντίδοτο για τη μέρη. 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατέσχισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχουν βρεθεί στη χώρα. Από καρδιωτικές εικόνες κατέγραψε το οδηπορικό του ΕΡΤ News στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Αρχίζει άμεσα η καταβολή των αποζημιώσεων. Ένα πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦ, ενώ Άκη Αθανασόπουλε επανέλαβε ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει να δοθεί πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.
1: Αντριάνο, ο Πρωθυπουργός κατέβηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης πριν από περίπου 15 λεπτά. Και σε αυτό το διάστημα η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από το ακροατήριο έδειξαν ήδη την πρώτη τους ικανοποίηση από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Διότι εδώ θα πρέπει να σου πω και κάτι που το θύμισε και ο Πρωθυπουργός, από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης και της πληθωριστικής έχει δοθεί ένα πακέτο συνολικά στη βιομηχανία για τη στήριξη. Περίπου μισό δις, όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης. Και σήμερα ήταν η ώρα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να ανακοινωθεί ακόμα ένα πακέτο, περίπου 100 εκατομμύρια, 95 εκατομμύρια, όπως είπες και εσύ, για τη στήριξη πάλι της βιομηχανίας, η οποία με τα αυξημένα ενεργειακά κόστη, η αλήθεια είναι ότι χάνει ανταγωνισμό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και όπως είπε πριν από λίγο ακόμα και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος. Για να αντισταθμιστεί λοιπόν αυτή η απώλεια ανταγωνισμού από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, έρχεται αυτό το πακέτο των 95 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Mm-hmm. Το ποιους ακριβώς κλάδους θα το μάθουμε σύντομα, ανέφερε μερικούς ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα είναι προφανώς μόνο αυτοί. Μιλάμε για τους κλάδους των τσιμέντων, των τροφίμων, των πλαστικών, των χαρτικών. Θα είναι όπως μαθαίνουμε και άλλοι κλάδοι. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις και οι διευκρινήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία. Mm-hmm. Άρα η πρώτη παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι αυτή. Η δεύτερη που θα μπορούσε να αφορά τα νοικοκυριά έχει να κάνει και προϋποθέτει, Αντριάννα, τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης για μια κοινή απάντηση. Είναι το δεύτερο σημείο το οποίο κρατήσαμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή στο επικείμενο Συμβούλιο Κορυφής θα θέσει για ακόμα μια φορά την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να συντονιστούν, να λάβουν ενιαίες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την παρατεταμένη ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Ο ίδιος, όπως είπε, θα επαναφέρει στο τραπέζι την πρότασή του για αξιοποίηση των υπερεσόδων που υπάρχουν στη χώρα μας, των υπερεσόδων από ΦΠΑ, λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Και το ποσό αυτό, αν όχι ολόκληρο, ένα μέρος από το ποσό αυτό να κατευθυνθεί σε στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός, Αντριάννα, να σου πω σύντομα κλείνοντας, αναφέρθηκε επίσης στην δραστηριότητα του ΣΕΒ, λέγοντας ότι περιμένουμε από τις ιδιωτικές επενδύσεις να τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης. Περιμένουμε επίσης από τον ΣΕΒ μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην περιφέρεια, ενώ έστεινε και το πολιτικό μήνυμα στο τέλος, κλείνοντας την ομιλία του Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι δεν είναι η ώρα για κυβερνησία, δεν είναι η ώρα για πειραματισμούς. Όσοι έχουν ακούσει το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να το συγκρίνουν με τα ακοστολόγητα προγράμματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
2: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιθράσινθης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Συμφωνίες για την ενέργεια, την ασφάλεια και τη διμερή συνεργασία που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη στενή εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, κομίζει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει απόψε στην Αθήνα και αύριο θα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του Ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου.
3: Σε χωριστή σημασία προσλαμβάνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, που πραγματοποιείται σε μια συγκυρία διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, ρευστότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενός εισέρχονται σε φασιλοποίησης κομβικά διεθνή ενεργειακά έργα. Η επίσκεψη γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας. Ψηλά στην ατζέντα η άμυνα και η ενέργεια. Κεντρική θέση στις συνομιλίες αναμένεται να καταλάβει η ατζέντα για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και η υλοποίηση της συμφωνίας για τα F-35. Η προσοχή μετατοπίζεται στη συγκρότηση του πλήρους επιχειρησιακού πλαισίου, από τον εξοπλισμό μέχρι τη συντήρηση και την πλήρη ενσωμάτωσή του στο εθνικό αμυντικό σύστημα. Αναμένεται να επιβεβαιωθεί εκ νέου η στήριξη στον κάθετο διάδρομο, ενώ στο προσκήνιο επιστρέφει η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, καθώς και επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες από τις αμερικανικές εταιρείες Chevron και ExxonMobil. Μεγάλο μέρος των συνομιλιών θα καταλάβουν οι τομείς ναυτιλίας, τεχνολογίας, διμερούς εμπορίου και επενδύσεων.
4: Αναγνωρίζεται συνολικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας σε όλα όσα συμβαίνουν τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος ισχυρό που δυναμώνει όλο και περισσότερο και βασίζεται πάντοτε στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
3: Τη σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχική σχέση με την Ελλάδα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο στέλνοντας θετικά σήματα εν ώψη της επίσκεψης.
5: And of course Greece is a very important US ally. It's a place that we have not just a military presence but strong economic ties.
3: Νωρίς το πρωί ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντήσει τον ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις. Αμέσως μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Το Μάρκο Ρούμπιο θα υποδεχθεί το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός για μια συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων. Ο επικεφαλής του State Department αναμένεται μετά το τέλος των εργασιών του στρατηγικού διαλόγου να πραγματοποιήσει ομιλία στον εμβληματικό λόφο της Πνίκας σε μια ιδιαίτερη συμβολικής και διπλωματικής σημασίας εκδήλωση.
0: Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συνδεθούμε με τον Νίκο Καπόγλη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία.
6: Ναι, Αντριάννα, ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο νωρίτερα στο Σύνταγμα υπό τη διοργάνωση του ΠΑΜΕ, όπου συμμετείχαν χιλιάδες κόσμου, θα λέγαμε, και διαμαρτυρήθηκαν ακριβώς για την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Παρόν ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούπας, ο οποίος στη δήλωσή του έκανε λόγο για το ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει με την ενεργειακή ακρίβεια, φτώχεια και εμπλοκή σε πολέμους και στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Να σου πω ότι βρισκόμαστε εδώ διότι νωρίτερα ευνηδιαστικά έγινε παρέμβαση στελεχών του ΠΑΜΕ την ώρα που η συγκέντρωση ήταν σε εξέλιξη στο Σύνταγμα. Ανάβοντας πυρσούς ήρθαν εδώ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία περίπου γύρω στα 100 με 200 άτομα, φώναξαν συνθήματα και αποχώρησαν. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, επιχειρήθηκε να γίνει πορεία προς τα εδώ. Οι συγκεντρωμένοι ακολούθησαν την διαδρομή μέσω της λεωφόρου Όλγας, δηλαδή μέσω του Παναθηναϊκού Σταδίου, διότι είχε δημιουργηθεί φραγμός από την αστυνομία έξω από την Βουλή στο ύψος της Βασιλής Σοφίας, και μόλις έφτασε ο όγκος της πορείας στη διασταύρωση με την Βασιλεία Κωνσταντίνου, εκεί εμποδίστηκαν οι διαδηλωτές, οι διαδηλωτές από τους αστυνομικούς, και μάλιστα δημιουργήθηκε μια μικρή προς στιγμή ένταση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα περισσότεροι έχουν αποχωρήσει, ενώ είναι δρακόντια όπως διακριτικά μένα, αλλά δρακόντια τα μέτρα της αστυνομίας και εδώ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, αλλά και σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Και να θυμίσουμε ότι από αύριο το πρωί απαγορεύονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ακριβώς της παρουσίας εδώ αύριο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ωστόσο, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί μέχρι στιγμής και από τις δύο συγκεντρώσεις, να πούμε ότι και στα προφίλια συγκέντρωση έχουν εξελιχθεί ήρεμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο συλλαλητήριο.
7: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας, και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικάνικες βάσεις θανάτου απ' άκρη σ' άκρη.
0: Αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία φαίνεται να είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μια μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πολιτικός αρχηγός συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμα 7 άτομα, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες και λογιστές. Τι έκανε το κύκλωμα? Ίδρυε εταιρείες όπως εστιατόρια και διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μεγάλο είναι και το ποσό της φοροδιαφυγής.

0: Πόσα εκατομμυρίων υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μέσα από εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι φύτρωναν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους, νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το Εξοκοινοβουλευτικό Κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο Ιθήνων Νους της οργάνωσης.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Με τη ζημιά στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης να εκτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μέσω της φοροδιαφυγής η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα ερευνάται από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος η υπόθεση λόγω ύποπτων συναλλαγών σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών με τράπεζες του εξωτερικού.
2: Σπυριδούλα Κακλατζή, συνεχίζονται οι έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η εγκληματική οργάνωση και πώς τελικά το Εξοκοινοβουλευτικό Κόμμα λάμβανε χρήματα από τραπεζικές καταθέσεις που έκαναν εταιρείες φαντάσματα.
0: Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας Αντριάννα, οι πρώτες εικονικές εταιρείες ιδρύθηκαν το Δεκέμβριο του 2013. Από τότε και μέχρι σήμερα, συνολικά ο γνωστός παρουσιαστής και αρχηγός κόμματος είχε ιδρύσει 25 εταιρείες φαντάσματα για να συνεχίζει, όταν κλείνει μία, να συνεχίζει με την άλλη την δράση του. Από το 24 και μετά, δηλαδή μόλις τα τελευταία 2 χρόνια, ενεπλάκει και το κόμμα του σε όλη αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Και πώς?
2: Το οποίο όμως ακολουθούσε την ίδια ακριβώς μέθοδο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν καταγραφεί εισρωές από τράπεζες και, και του ίδιου του αρχηγού του Ιθινοντανού, αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος, αλλά έχουν καταγραφεί και τιμολόγια, εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων. Αυτά όλα δείχνουν μια παράνομη δραστηριότητα, ενώ είναι και στο στόχαστρο από την αρχή του ξέπλυμα για το μαύρο χρήματος εδώ και αρκετούς μήνες για αυτή την παράνομη δραστηριότητα, Αντριάννα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι 18 influencers που προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στα social media ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Να σημειωθεί ότι οι εγκαλούμενοι έχουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακολούθους.
3: Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα και πρώην παίκτες reality, για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σχετική μηνυτήρια αναφορά έγινε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων μετά τη διενέργεια ελέγχων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το προφίλ με τη μεγαλύτερη απήχηση είχε 623.000 ακολούθους, ενώ για το σύνολο των influencers ο αριθμός των ακολούθων ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια.
4: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
3: Μετά και την εφαρμογή των νέων διατάξεων για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου από τον περασμένο Ιούνιο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αντιμέτωπα με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση.
5: Το νέο μας επικοινωνιακό μήνυμα. Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι. Γιατί οι κανόνες προστατεύουν τον παίκτη, οριοθετούν το παιχνίδι και διασφαλίζουν ότι αυτό πραγματοποιείται σε ένα νόμιμο, αδειοδοτημένο και κατάλληλα εποπτευόμενο περιβάλλον.
3: Πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή εντόπισε 3.283 ύποπτους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών. Από το σύνολο αυτό και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πιστοποιήθηκε ότι 1.001 ήταν παράνομοι. Από αυτούς τελικά τεκμηριώθηκε ότι 734 θα περιληφθούν στη λεγόμενη μαύρη λίστα, η οποία το 2025 είχε εντάξει 15.000 ιστότοπους.
2: Στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα, διαγραμμένα αρχεία και αναζητήσεις για ισχυρές ουσίες φέρεται να εντοπίστηκαν στο κινητό της γιατρού. Σε μια ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου γίνεται αναφορά σε χορήγηση μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο κινητό της γιατρού φέρεται να διαπίστωσαν μαζικές διαγραφές μηνυμάτων και αναζητήσεων τις επίμαχες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρεε στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανακτήθηκαν συνομιλίες που είχε με τον τραγουδιστή, αλλά και μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπνοθεραπευτή. Από το ιστορικό που είχε διαγραφεί, διαπίστωσαν και ερωτήματα που είχε υποβάλει σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη? Υπάρχει αντίθετο για την προποφόλη? Η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού, εκτιμώντας ότι περίμενε κάποια απεγνωσμένη λύση για την επαναφορά του τραγουδιστή. Εκτός από την προποφόλη, ο γιατρός φέρεται να είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις και για μια δεύτερη ισχυρή κατασταλτική ουσία, τη μηδαζολάμη. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή ένας θανατηφόρος συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών μέθης, οι οποίοι προκαλούν σοβαρές παρενέργειες ακόμη και για την καρδιά. Στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και νοσηλευτριών βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία στην οποία αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες μέσα στο ιατρείο. Εκεί γινόταν ρητή αναφορά στο περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τη χορήγηση μέθης. Καταγράφηκε ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε ξαφνική και ραγδαία πτώση της αρτηριακής του πίεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από το εργαστήριο του ΑΠΟ ΘΙΤΑ φέρεται να επιβεβαιώνουν την παρουσία προποφόλης, μηδαζολάμης, φλουμαζενίλης στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η ποσοτική ανάλυση και να διαπιστωθεί αν η δόση που του χορηγήθηκε ήταν υπερβολική ή τοξική. Ο ακριβής χρόνος χορήγησης εκτιμάται ότι θα απαντηθεί από την ιατροδικαστική και ιστολογική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλη, στη 1:30 το μεσημέρι, ανοίχτηκε το χρηματοκιβώτιο που είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών της οικογένειάς του και του δικηγόρου του.
7: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη. Παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο.
6: Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε δεκτό το αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού για την εξέταση τριών νέων μαρτύρων. Πρόκειται για την ανήλικη κόρη του ζευγαριού που βρισκόταν στο ιατρείο και ήταν παρούσα στο περιστατικό, εργαζόμενη από το δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, καθώς και ένας ασθενής.
2: Σχεδόν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται, Θάνο Τσίρο, για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει βρεθεί στη χώρα.
8: Και αυτό καθιστά και ξεχωριστή την σημασία της είδησης, όπως επίσης και ο δεύτερος αριθμός, ότι η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο από μία και μόνο καλωστημένη, όπως φαίνεται, επιχείρηση, φτάνει στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουν γίνει 4 συλλήψεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πλέον βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων, Αντριάννα. Οι φωτογραφίες που βλέπουν οι τηλεθεατές μας αποδεικνύουν και με την επιμέλεια που είχαν επιδείξει οι διακινητές. Μιλάμε για μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων στην αγορά, ειδικές συσκευασίες σε ξύλινες κάσες και μάλιστα με επενδεδημένες με μεταλλικές ράβδους, ακριβώς για να μην μπορούν να εντοπιστούν αυτές οι πολύ μεγάλες ποσότητες, και μιλάμε για επώνυμα τσιγάρα από τα ειδικά μηχανήματα, τα X-ray μηχανήματα τα οποία διαθέτουν οι ελεγκτές. Η συντονισμένη δράση αφορούσε σε ευρύ αριθμό επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ότι εμπλέκονται επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων, και αυτό μέσα στον κατάλογο, αλλά και άλλοι αποθηκευτικοί χώροι. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, καθώς υπάρχουν σαφείς υποψίες ότι βρίσκονται στα χνάρια ενός ευρύτερου δικτύου οι ελεγκτικές αρχές.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από καρδιωτικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤ News στην Κρήτη στο οδηπορικό που έκανε η απεσταλμένη Ελένη Μπουγά στην περιοχή των Ζωνιανών. Ανάλογο είναι το σκηνικό και στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι πληγέντες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών, ώστε να μπορέσει να αρχίσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.
9: Εγώ αυτό που έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ μας να μην πάρει το σπίτι μας. Αυτό. Και να είναι οι ανθρώποι μου καλά.
6: Απελπισμένοι κάτοικοι των Ζωνιανών είδαν τα ορμητικά νερά να πλημμυρίζουν τα σπίτια τους, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν μέσα.
9: Εδώ έγινε ο χαμός. Πώς μπήκε το νερό, έμπαινε με δημιουργή. Και φούλαρενε μέσα και ντάρτισανε και προχώρησανε.
6: Σοκαριστική είναι η εικόνα των νεκρών ζώων, τα οποία πνίγηκαν στην πρωτοφανή θεομηνία.
10: Για ανυπολογιστή καταστροφή στο ζωικό τους κεφάλαιο κάνουν λόγο εκτινοτρόφοι των Ζωνιανών, που έχασαν εκατοντάδες πρόβατα, μεταξύ των οποίων και πολλά νεογέννητα.
11: Εδώ έχει γκρεμόπια μπροστά τη μονάδα.
12: Ναι, εδώ έχει αυλή είχε εδώ, αυλή.
6: Ολόκληρα κομμάτια από δρόμους και αυλές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, κόβοντας τα δύο ολόκληρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
12: Είχα 200 αρνιά περισσινά. Πήρε τα 100, ο ποταμός και γύρανε τη θάλασσα.
13: Αυτά που μείνουν αυτά είναι άλλα 100.
11: Για να ανέβει ο κύριος Παρασύρης μέχρι τη μονάδα του, χρειάζεται να διασχίσει το ποτάμι. Να ανέβει στα βράχια και σε ό,τι έχει απομείνει, καθώς το υπόλοιπο οικοδόμημα το έχει πάρει το ποτάμι, ώστε να έχει πρόσβαση και να ταΐσει τα ζώα του.
12: Δεν υπάρχουν είτε τροφές εδώ είτε νερό. Έχω ακόμη για 2 μέρες τροφές, αλλά το νερό τελείωσε.
6: 2 μέρες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας και οι κάτοικοι προσπαθούν να μαζέψουν από σπίτια και αποθήκες ό,τι έχει απομείνει.
14: Το νερό είχε μέχρι εδώ φτάξει. Με το γουβά το βγάνα έξω. Από εδώ και το έκανα έξι και το ρίχνα κάτω στη βάγκα.
11: Ο δρόμος δίπλα από το Ζωνιανό ποταμό πλέον δεν υπάρχει. Το γεφύρι έχει γκρεμιστεί και τα τυχώματα του ποταμού στέκουν μετέωρα. Ευχή όλων είναι να μην υπάρξει σύντομα νέα κακοκαιρία και παρασύρει τα σπίτια στις όχθες του ποταμού.
6: Κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται από χθες στην περιοχή πραγματοποιεί αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών, την υγειονομική διαχείριση της απώλειας των ζώων και τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης των πληγέντων.
2: Μήνυμα συσπήρωσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα. Στόχο πολιτικής ανατροπής με το Πασόκ στην πρώτη θέση έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας εκλογές για σχηματισμό σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.
6: Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται την σταθερότητα σε ταραγμένους καιρούς, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στα 52 χρόνια του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα συσπήρωσης.
15: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
6: Τον στόχο της πολιτικής ανατροπής με το Πασόκ στην πρώτη θέση ενέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκπομπή Ευθέως του ΕΡΤ News.
16: Το σενάριο είναι ένα, το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
6: Αντιπαράθεση προγραμμάτων με αιχμή την αντιμετώπιση του στεγαστικού, με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει κίνητρα για τη δημιουργία κατοικιών.
17: The Spanish government was presented by, you know, our the socialist parties as a role model in terms of managing the housing crisis. It ended up collapsing. We want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product.
6: Η Ισπανία πάει σε εκλογές γιατί τα μέτρα Σάντζεθ για πλαφόν στα ενίκια δεν ψηφίστηκαν, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αρνείται τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για συγκράτηση των ενοικίων.
16: Το πρόβλημα συχνάει πριν 17 χρόνια. Ο Σάντζεθ ήταν τότε η Ωραχώη. Τους πετούσαν έξω από την πρώτη κατοικία. Εμείς τότε, το ΠΑΣΟΚ με το μνημόνιο, στα δύσκολα χρόνια, προστατεύσαμε τους πολίτες. Την πολιτική μας τότε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Την ψήφισε ο κύριος Τσίπρας? Όχι.
6: Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η ακρίβεια.
18: Και είναι και το ζήτημα της φορολόγησης και των κερδών των ενεργειακών ομιλών. Και έχουν μια χαρακτηριστική ασυλία φοροαπαλλαγών όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
15: Όλοι, η κυβέρνηση, ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, προτείνουν δήθεν μέτρα εναντίον της ακρίβειας. Ενώ οι ίδιοι είναι υπέτη για την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια.
8: Επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η ΣΥΒΙΣΗ, φίλοι του κύριου Μητσοτάκη.
15: Η ακρίβεια μετατρέπεται μέσω του ΦΠΑ σε πρόσθετα δημόσια έσοδα.
4: Ή εμείς θα τα καταφέρουμε, ή η πιο διεφθαρμένη και πιο άδικη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά θα πάρει άλλα 4 χρόνια για να συνεχίσει ένα ισοπεδωτικό έργο για την κοινωνία.
6: Οι διαφορετικές προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα κλιμακώνουν την αντιπαράθεση.
2: Στη Γερμανία που συγκλονίζεται από υπόθεση κατασκοπίας με πρωταγωνιστή πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Ο αρχικατάσκοπος συνελήφθη και ερευνάται για αποκάλυψη κρατικών μυστικών και απόπειρα προδοσίας. Στη Γερμανία που συγκλονίζεται από υπόθεση κατασκοπίας με πρωταγωνιστή πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Ο αρχικατάσκοπος συνελήφθη και ερευνάται για αποκάλυψη κρατικών μυστικών και απόπειρα προδοσίας.

0: του ως ύποπτος ότι παρήχε στον Χάνινγκ εκατοντάδες απόρριτα έγγραφα έναντι αμοιβής.
1: August Hanning soll von diesem Mann mehrere tausend, die Rede ist von 2000 Dokumenten, interne geheime Dokumente des BND bekommen haben, also noch nach seiner Amtszeit.
0: Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι στενές σχέσεις που φέρεται να είχε ο Χάνινγκ με πράκτορα ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν κατονομάζονται και αν τελικά του διαβίβασε απόρριτες πληροφορίες. Σύμφωνα με το δίκτυο.
2: Λοιπόν, μόλις έφτασε κυρίες και κύριοι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Μορτουντάκ.
3: Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για αυτή την επίσκεψη, από την οποία και οι δύο χώρες περιμένουν και από τα αποτελέσματα και υψηλού επίπεδου συμβολισμούς. Ένας από αυτούς είναι βεβαίως και η ομιλία αύριο του κυρίου Ρούμπιο στην ΤΝΙΚΑ. Εδώ στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται η πρέσβη των ΗΠΑ, η κυρία Γκιλ Φόιλ, με την οποία αυτή τη στιγμή βλέπετε και στις οθόνες σας τον θερμό χαιρετισμό τους. Η κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία έχει δεχθεί κάποια πειρά στο πρόσφατο παρελθόν και είναι μια δήλωση στήριξης και η συνεργασία της με τον κύριο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κύριος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε πρώτος τον Αμερικανό ομολογό του. Το πρόγραμμα του οποίου σήμερα δεν έχει πολλές υποχρεώσεις, είναι περισσότερο η συνεργασία του με την πρέσβη των ΗΠΑ. Αύριο είναι
2: το επίσημο πρόγραμμα ξεκινάει, Αλέξανδρε, αύριο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
3: Ακριβώς. Βλέπετε ότι ο κύριος Ρούμπιο τώρα ετοιμάζεται να αποχωρήσει. Έχει μπει στο αυτοκίνητό του και η αυτοκινητοπομπή ανά πάσα στιγμή θα ξεκινήσει για το κέντρο της Αθήνας.
2: Είναι λοιπόν μια βαριά ατζέντα, είναι μια επίσκεψη με υψηλούς συμβολισμούς. Είδαμε εμείς και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι και η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ και είναι μια επίσκεψη, Αλέξανδρε, η οποία πραγματοποιείται στον απόϊχο μιας σταθερής ενίσχυσης που υπάρχει στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και βέβαια και σε μια χρονική συγκυρία που έχουμε έναν ρόλο ως πυλώνα σταθερότητας, συνεργασίας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
3: Ακριβώς. Είναι το απότοκο μιας επιμακρών και συστηματικής σύσφυξης των διμερών σχέσεων. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια συνάντηση η οποία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο και για την περιοχή και ευρύτερα. Και αυτό είναι το ζητούμενο, πώς μπορεί να αναδειχθεί ο ρόλος της Ελλάδας και στην περιοχή και ως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο έχει τονίσει και την σημασία της χώρας μας για την ενέργεια και για την οικονομία, προφανώς δύο τομείς οι οποίοι είναι αλληλένδετοι και οι οποίοι είναι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Οι συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί είναι ένα πολύ μικρό δείγμα των όσων θα συζητηθούν.
2: Ναι.
3: Αμυντικοί εξοπλισμοί, ενεργειακές συμφωνίες, προώθηση των συμφωνιών, των εταιρικών συμφωνιών, οι οποίες μπορούν να προάγουν και να φέρουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα στον χώρο της ενέργειας, είναι αυτά τα οποία περιμένουμε από αύριο και από την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών μετά τη συνάντησή τους για αρχή.
2: Είναι, όπως σωστά το περιγράψε, μικρό το εύρος των συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την προστασία αρχαιολογικού εθνολογικού υλικού, επιστολή προθέσεων για συνεργασία ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, το Μνημόνιο Κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, γιατί και η ναυτιλία είναι ένας βασικός άξονας που θα τεθεί στη συνάντηση. Να δούμε, Αλέξανδρε, και το επίσημο πρόγραμμα που έχει ο Μάρκο Ρούμπιο για αύριο.
3: Αντριάννα, με ακούς λίγο περίεργα, διότι είμαστε ακριβώς δίπλα από τον κινητήρα του αεροσκάφους. Σε ακούω πολύ δύσκολα. Αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτηση ήταν για το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ξεκινάει αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του. Κατόπιν θα βρεθεί στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, όπου θα γίνει μια μικρή σύντομη τελετή για την εγγενίαση της καινούργιας πτέρυγας και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή. Αποχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. στη

0: Συνέχεια θα έχει την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, θα προηγηθεί παρουσία του ή υπογραφή το μνημόνιο συνεργασίας, το Letter of Intent, με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Κατόπιν θα είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και βεβαίως η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό και το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
1: Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων και βεβαίως στον ενεργειακό τομέα δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα στον κάθετο διάδρομο και στις επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες και τις γεωτρήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι αποτελούν μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε και εκλάπη.
2: Την πρόθεση της Αθήνας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στην Βρετανική κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των γλυπτών από την Αθήνα.
3: Use the term reunification rather than the term return, because I would like to look at the Parthenon sculptures as a very unique case. Essentially they're part of one monument that was dismembered. They were clearly stolen by Lord Elgin.
2: Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα, πρόσθεσε επικαλούμενος στη στήριξη βρετανικής κοινής γνώμης στην επανένωση των γλυπτών. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, διάλογοι για την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα παγκόσμιο σύμβολο, επιμένοντας ότι αποτελεί μοναδική περίπτωση.
3: Democracy is challenged from the right and from the left. This story has a particular global political resonance, and that's why I think that the reunification of the Parthenon sculptures in the Acropolis Museum is such a relevant topic and should be treated as a unique case.
2: Πρόσθεσε ωστόσο ότι η επανένωση θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.
3: But I would like to pitch this as a win-win proposition. We could offer the British Museum a unique cultural partnership. We could offer the British Museum access to temporary exhibitions of Greek treasures that have never left the country.
2: Εμπόδιο παραμένει η βρετανική νομοθεσία που περιορίζει τη δυνατότητα του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει αντικείμενα της συλλογής του. Για να υπάρξει εξαίρεση απαιτείται παρέμβαση και του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Η Αθήνα πάντως επιμένει στην επιστροφή, επικαλούμενη και την απόφαση της UNESCO του 2021.
4: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο.
2: Η Αθήνα επιμένει στην επανένωση των γλυπτών με το μνημείο, αποκλείοντας τη λύση του δανεισμού και διατηρώντας ανοιχτό το διάλογο με τη βρετανική πλευρά.
1: Η ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή επανέφερε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Με τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών να προγραμματίζονται για τις 14 Οκτωβρίου, η Κομισιόν αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για πρόσθετα στοχευμένα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.
5: Με την κίνηση των δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζου αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα να αποκαθίσταται στα προπολεμικά επίπεδα, την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των G7 αλλά και την απόφαση του OPEC Plus να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή, το Brent αποκλιμακώθηκε στις διεθνείς αγορές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τι έγινε όμως στην Αγγλία? Μικρή και σταδιακή μείωση στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται λόγω και της αύξησης της κρατικής επιδότησης κατά 5 λεπτά το ευρώ, με το ντίζελ να πέφτει από τα 2,221 ευρώ ανά λίτρο στα 2,166. Ωστόσο η αμόλυβδη κρατά σταθερά στα 2,20.
6: Το πετρέλαιο μέχρι στις 30 του μηνός είχε 2,22. Ήταν ακριβότερο από τη βενζίνη. Πέρασαν σε 4 μέρες στα αυτά τα 5 λεπτά που έδωσε η κυβέρνηση, πέρασε αυτή η μείωση. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό με δηληστηριακές μειώσεις.
5: Η εξαρτημένη από εισαγωγές ενέργειας Ευρώπη έχει ήδη πληρώσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τις εισαγωγές ενέργειας και τώρα εκτός από τις υψηλές τιμές επιβαρύνεται επιπλέον και με υπέρογκα ασφάλιστα κινδύνου. Η Κομισιόν παρουσίασε το σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης στοχευμένα μόνο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
7: We set out options to help the households most in need. Very important here is the support has to be targeted. There should be no blanket handouts.
5: Για τη θωράκιση του συνόλου της Ευρώπης από το υψηλό ενεργειακό κόστος προκρίνεται η εξοικονόμηση ενέργειας με δραστική μείωση της κατανάλωσης, η επιτάχυνση εξηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τα δηληστήρια για μείωση των τιμών και η προώθηση των κοινών προμηθειών για όλες τις χώρες μέσω ενός διαχειριστή. Στις 14 Οκτωβρίου πάντως και εν ώψη του χειμώνα, η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Επεισόδια σημειώθηκαν στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ενώ Αθήνα Κοροβέση είχαμε και μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου για αυτό το θέμα.
8: Η μέρα πανεθνικής κινητοποίησης στη Γαλλία σήμερα, Αντριάννα, και η ένταση κορυφώθηκε νωρίτερα όταν οι ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές στο κέντρο του Παρισιού, προχώρησαν σε ρήψη δακρυγόνων και επιτέθηκαν με γκλόμπ εναντίον τους για να τους εκδιώξουν από την πλατεία του Έθνους. Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους, οι διοργανωτές μιλούν για 450.000 διαδηλωτές σε πανεθνικό επίπεδο και 100.000 μόνο στο Παρίσι, σχεδόν διπλασιάζοντας τις κυβερνητικές εκτιμήσεις για 256.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα. 6.000 οι συλλήψεις από την αρχή του κύματος διαμαρτυριών μαζί με τους μαθητές. Να πούμε πως στους δρόμους κατέβηκαν γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μέλη συνδικάτων με έτοιμα τις καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση μέσω Truth Social και με καταγγελτικό λόγο απέδωσε τις κοινοποιήσεις στην εξάπλωση του Ισλαμισμού. Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν έχει σχέση με τα σχολεία, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά με μια ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στην κάποτε σπουδαία Γαλλία.
1: Σε ευχαριστούμε για τη δολοφονική επίθεση που έγινε στο σπίτι της τον Ιούλιο και κόστισε τη ζωή στη μητέρα της. Μίλησε η Αφροδίτη Νέστορα στο Earth News. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες είχαν ξεκάθαρο σκοπό να την σκοτώσουν.
9: Βλέπω είστε ακόμα με τα τραύματα, έτσι.
10: Είμαι, ναι, δυστυχώς.
9: Δυστυχώς. Είστε εδώ όμως, είστε μαζί μας και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης.
10: Τα τραύματά μου είναι αρκετά σημαντικά. Σίγουρα θα περιμένω 1 με 1,5 χρόνο για να δω τι μου έχει αφήσει όλη αυτή η περιπέτεια. Το βαρύτερο βέβαια απ' όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου, το οποίο πραγματικά δεν πρόκειται να ξεπεραστεί.
11: 1η Ιουλίου 2026. Τρομοκράτες μέσα σε μόλις 17 λεπτά πραγματοποιούν στη Θεσσαλονίκη χτυπήματα εναντίον τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στις 4:18 στο σπίτι του Ζήση Ιωακίμοβιτς, στις 4:23 στην πολυκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη και στις 4:35 στην πιλωτή της Αφροδίτης Νέστορα, όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της. Για ένα δραθανάτο έκανε λόγο η πολυτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News.
10: Ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Θέλανε να σκοτωθεί κόσμος. Δεν πιστεύω ότι το κάνανε απλά για να δημιουργήσουν μια μικρή αναστάτωση, όπως πολλοί λένε. Η επίθεση που έγινε στο σπίτι μου ήταν μια οργανωμένη επίθεση από μια ομάδα προσώπων. Με παρακολουθούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
11: Ομόθυμα πρέπει να καταδικάζονται τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις, επισήμανε η Αφροδίτη Νέστορα. Και εξέφρασε την επιθυμία να εντοπιστούν οι δράστες και των άλλων δύο επιθέσεων που, όπως είπε, συνδέονται με την υπόθεση.
10: Το ζητούμενο όλων μας και εμένα προσωπικά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%.
11: Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει στην εργασία της και να συνεχίσει την εθελοντική της δράση και την πολιτική της δραστηριότητα, θεωρώντας το υποχρέωση, όπως είπε, τόσο απέναντι στη μνήμη της μητέρας της, όσο και απέναντι στους ανθρώπους που τη στηρίζουν.
1: Με καταθέσεις γονέων και συγγενείς.
12: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορη. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Τρόλυνας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
13: υποδρόμο δεν θα άφηνε την κόρη του να μπει στο τρένο.
14: Η δικαιοσύνη είναι η τελευταία μας ελπίδα. Αν τη χάσουμε και αυτή, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας? Θα γίνουμε ζούγκλα?
15: Ο κύριος Παπαγγελής αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας, σημειώνοντας πως η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε κάτι που κανείς δεν θα βρει, αφού ο χώρος δεν διαφυλάχτηκε.
16: Ένα ολόκληρο σύστημα λυσαλέα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια. Στο τέλος, η αλήθεια θα λάμψει, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και όλοι αυτοί που πρέπει θα πάνε φυλακή.
17: Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της διάβρωσης, της μη λογοδοσίας και της ανευθυνότητας πρέπει κάποτε να σταματήσει.
15: Στην 37η δικάσιμο έδωσαν το παρόν τρεις κατηγορούμενοι. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη.
1: Στο Παγκράτη, τρία άτομα συνελήφθησαν στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκαν πιστόλι, κάλικες και μία βολίδα.
18: Νοπά είναι τα σημάδια από τους πυροβολισμούς στους τοίχους της πολυκατοικίας στην οδό Λάσκου, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο. 7 νεαροί από 2 διαφορετικές παρέες ήρθαν στα χέρια και στη συνέχεια μίλησαν τα όπλα. Ένας 19χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε προς τα μέλη της αντίπαλης ομάδας.
19: Μαζεύτηκαν περίπου 7 νεαροί. Ήταν στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Κάποια συμπλοκή πρέπει να έγινε ή μεταξύ τους ή με κάποιον ένικο. Έπεσαν δύο πυροβολισμοί, οι τέσσερις διέφυγαν προς τα κάτω και τους τρεις συνέλαβαν οι αστυνομικοί.
18: Από τους απανατούς πυροβολισμούς δεν διαπιστώθηκε να τραυματίστηκε κάποιο άτομο. Από την φασαρία ξύπνησαν οι ένικοι της πολυκατοικίας που ενημέρωσαν την αστυνομία.
20: Πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές, αστυνομία.
18: Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας τρεις νεαρούς που συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση και τους πέρασαν χειροπέδες.
21: Στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου φέρεται να εκτελήχθηκε το συμβάν μεταξύ των νεαρών, εντοπίστηκαν δύο βλήματα και ένας κάλικας, ενώ στον ακάλυπτο ένα πιστόλι 22 χιλιοστών.
19: Τα μαζεύτηκαν περίπου 7 μηχανές, γύρω στους 15 αστυνομικούς, ψάχνουμε τους κάλικες, το όπλο.
22: Τα
19: βρήκανε δύο κάλικες στο υπόγειο και το όπλο μάλλον σε ένα κάδο από ό,τι έχω ακούσει.
18: Οι τρεις συλληφθέντες ανάμεσά τους και ο 19χρονος πιστολέρο μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια Αθηνών που ερευνά τα αίτια του ένοπλου επεισοδίου. Ο ένας από τους δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Στο ψηφιακό μάτι του MedWatch μπαίνουν και οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί τη διαδικτυακή παρουσία και τις διαφημίσεις τους με στόχο την πάταξη της παραπλανητικής προβολής και της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.
23: Ο όρος σύμβουλος διατροφής ή health coach έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στα social media, όπου παρέχονται διατροφικές οδηγίες χωρίς κανένα έλεγχο.
24: Οι παράνομοι που ασκούν το επάγγελμα είναι δυστυχώς περισσότεροι από τους νόμιμους διαιτολόγους. Μπορεί πολύ άνετα να ανοίξει κάποιος να δηλώσει συγκεκριμένο τάδε, να ανοίξει το χώρο, δεν το δηλώνει ποτέ στη διεύθυνση υγείας της εκάστοτε περιοχής, γιατί η διεύθυνση υγείας είναι αυτή η οποία κάνει τους ελέγχους, οπότε αν δεν είναι κάτι δηλωμένο, δεν το πάει να κάνει τον έλεγχο.
23: Περισσότερες από 60 είναι οι καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2026 για παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε πλατφόρμα που λειτουργεί από το Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας.
12: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να παρουσιαστεί και επίσημα στην κυβέρνηση η πρόταση της Ερυθρόλευκης Διοίκησης για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ιστορικού γηπέδου του Φαλήρου. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης με την ενημέρωση του Μαξίμου να προαναγγέλει ενέργειες για την απαραίτητη αλλαγή του στελεστή ύψους.
2: Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
0: Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει προχωρήσει από τις 2 Ιουλίου στην παρουσίαση του πλάνου ανακατασκευής του Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο προβλέπει διόροφες εξέδρες, αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 53.000 θέσεις, σημαντικές αλλαγές στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και νέο στέγαστρο με το κόστος να καλύπτεται αποκλειστικά από τον διοικητικό επικεφαλής του συλλόγου. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών υπολογίζεται στα 2 χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο, με την επιστροφή του στο νέο Καραϊσκάκης να είναι προγραμματισμένη για το φθινόπωρο του 2029.
9: Πίκρη νίκη για την Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Ελλάδα επικράτησε σε 1-0, όμως έχασε την απευθείας πρόκριση στο Euro εναντί της Πολωνίας. Η Γαλανόλευκη βγήκε δεύτερη στο εκτό γκρουπ και θα διεκδικήσει την πρόκριση σε μπαράζ τον Νοέμβριο.
3: Η εθνική μας ομάδα κάτω των 21 ετών πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το τελικό 0-1 ωστόσο της στέρισε την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, στέλνοντάς την στα play-off της διοργάνωσης, καθώς η ελληνική ομάδα χρειαζόταν ακόμη ένα γκολ για να υπερτερήσει βαθμολογικά της Πολωνίας. Το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάν ήταν καλύτερο των γηπεδούχων σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στο δεύτερο γκολ παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Στο 32 ο Άλεν η κεφαλιά, το κάνει και μέσα, γκολ! Εκτέλεσε ο Νόα Άλεν, ο Μίθ πρέπει να πιάνει την κεφαλιά.
3: Στο 57 και σε φάση διαρκείας ο Ίγκουντ έσωσε με τα κουνάκι πάνω στη γραμμή για τους γηπεδούχους, ενώ στο 64 ο Αλμίρας από κοντινή απόσταση δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ που έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα για ένα δεύτερο γκολ χάθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα όταν ο Πνευμονίδης βρήκε τον Θεοδωσουλάκη σε πλεονεκτική θέση, αλλά το πλασέ του τελευταίο έφυγε εκτός εστίας του Γκρέιζερ.
9: Στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά απόψε τη φανέλα της Εθνικής. Η Αργεντινή προετοιμάζεται για το πιο συναισθηματικά φορτισμένο παιχνίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου της. Το φιλικό με αντίπαλο το Μπενίν θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Διοσπορ στις 2 τα ξημερώματα.
22: Σε ηλικία 39 ετών, ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τα χρώματα της Αλμπισελέστε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν. Ένα last dance που υπόσχεται μια έντονη συναισθηματική εμπειρία μπροστά σε 85.000 θεατές και εκατομμύρια άλλους από το σπίτι τους. Ο Μέση θα αγωνιστεί για 208η φορά φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη συλλεκτική φανέλα που αποκαλύφθηκε για αυτή την ιστορική περίσταση. Ενώ το πρωτοσέλιδο της Όλε ήταν αφιερωμένο στον Αργεντίνο Πούλγκα με τίτλο «Ώρα για δάκρυα αγάπη μου», με τον εικονιζόμενο να κλωτσάει μια μπάλα που θυμίζει δάκρυ.
25: Με imagino primero emoción de todo el mundo, de todo, incluido Leo lógicamente, desde el momento que pise el Monumental, él y todo el público, va a ser un día inolvidable para todos.
22: Ο Αργεντινός τρίλος αποχωρεί ως ο παίχτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Αργεντινής, σημειώνοντας 125 γκολ και 68 ασίστ. Στα 21 χρόνια πορείας του κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022, δύο Κόπα Αμέρικα και το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο.
26: Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς το δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν δεν μπόρεσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως! Ο Μέση! Το 2-2!
22: Το στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες υπόσχεται μια εντυπωσιακή εμπειρία με τη River Plate να παρουσιάζει μέσα από τις οθόνες του σταδίου τα γκολ του Μέση με την εθνική Αργεντινής και τον ίδιο να ανεβάζει στα social media ότι θα του λείψουν αυτές οι ξεχωριστές στιγμές. Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport στις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
9: Στο μπάσκετ τώρα, η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague στη Λίμνη Κόμο δεν έβγαλε κάποια είδηση για κοινό μέλλον. Με το NBA, μετά την ανταλλαγή απόψεων, δόθηκαν 30 μέρες στους Αμερικανούς να επανέλθουν με νέες βελτιωμένες προτάσεις.
2: Ακόμη 30 ημέρες χρειάζονται για να δούμε προς τα πού βαδίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι και το περιθώριο που έδωσε η Ευρωλίγα στο NBA προκειμένου να καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση προς την κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Φενέρμπαχτσέ και η Μπάγερν επέμειναν στο να παραμείνει ανοιχτό ο διάλογος με το NBA, προκειμένου οι Αμερικανοί να επιστρέψουν με βελτιωμένη πρόταση. Αντίθετη σε μια τέτοια προοπτική ήταν οι Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο και Μπαρτσελόνα. Στο κόμμο που βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι, με τις 13 ομάδες να γίνονται franchises, ενώ οι σύλλογοι συμφώνησαν να προχωρήσει και η διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Εκεί βλέπουν την πόρτα ανοιχτή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με τα φιλόδοξα project τους. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει μάλιστα τη διαδικασία αξιολόγησης για να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προσέγγισης. Η εξέλιξη κρίνεται φυσιολογική, καθώς αυτή τη στιγμή το προϊόν της Ευρωλίγκας βρίσκεται σε διαρκή άνοδο και μάλιστα πολυεπίπεδα. Γεγονός που οδηγεί τους μετόχους να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη εξωτερική βοήθεια με σκεπτικισμό. Ο CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο μάλιστα, ετοιμάζει Summer League και άλλα σχέδια που προσομοιάζουν στο NBA. Και εδώ ίσως βρίσκεται η αλήθεια. Η Ευρωλίγκα κινείται με αλματώδη βήματα για να καλύψει όσα τη χωρίζουν από την κορυφαία αθλητική και επιχειρηματική λίγα του πλανήτη.
5: Οι Los Angeles Lakers επικράτησαν με 127-103 τον Sacramento Kings, με τον Luka Doncic να πετυχαίνει 21 πόντους. Χωρίς τον LeBron James, οι Philadelphia Sixers κέρδισαν εύκολα με 120-97 τους πρωταθλητές New York Knicks.
6: Με τον Λούκα Ντόντσιτς να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των επίσημων παιχνιδιών, οι Los Angeles Lakers επικράτησαν με 127-103 τον Sacramento Kings. Ο Σλοβαίνος Σταρ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, πετυχαίνοντας 21 πόντους σε μόλις 15 λεπτά, δείχνοντας να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στον οπίστηνο Μυριαίο που του στέρισε τη συμμετοχή του στα περσινά play-off. Παρά την απουσία του LeBron James, οι Philadelphia 76ers κέρδισαν εύκολα με 120-97 τους πρωταθλητές New York Knicks. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ESPN, ο LeBron υποφέρει από αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι εξαιτίας της τεράστιας καταπώνησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Πρωταγωνιστής της φιλικής αναμέτρησης ήταν ο νέος superstar των Sixers, Jaylen Brown, που πέτυχε 22 πόντους σε 16 λεπτά.
7: I'm happy to be here. And it's an honor. God is the greatest. I don't take anything for granted, so I just get out there and I put my best foot forward. I'm gonna leave it all out, on the floor, and I'm here to win.
6: Το παιχνίδι επισκιάστηκε από το σοβαρό τραυματισμό του Άριελ Χούπκορτη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη αχιλλείου τένοντα, εξέλιξη που ενδέχεται να τον αφήσει εκτός για όλη τη σεζόν.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ήπιες θερμοκρασίες οι επόμενες ημέρες και βροχές από την Πέμπτη στα βορειοδυτικά. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, βόρειοι στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Οι νοτιάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
1: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
2: Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλευση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάδος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: παραπέντε.
1: Διάφορα disco music.
2: Στην υγεία μου σε σπάσα. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Beach, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρυγού. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα Φάγωνη. Σας περιμένουμε.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πρίος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίος. Αχέπα θα έχουμε. Σας περιμένουμε.

δικά σου λόγια. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Condottieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condottieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condottieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condottieri Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρυγόρε. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greek Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στη FM Κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

Contosurfing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Κυρίες και κύριοι, ο Αθηναϊκός Σύλλογος σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park που θα έχουν το ετήσιο πίκνικ στο υπόστεγο 6 για να γιορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη Γερμανική Μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοστιμότατο φαγητό, επίσης καφές και γλυκά. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από το Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο και τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Επίσης, ελάτε λοιπόν όλοι και μην να περάσουμε μια ωραία Κυριακή. Με χαρά και γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο κυρία Ελένη Καριοφίλη στο 727-808-9746 ή στον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Μην χάσετε λοιπόν το 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinella Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinella Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Βροχερός ο καιρός σήμερα, όλη μέρα βρέχει. Καλό απογευματάκι σε όλους, καλό δίκημα. Η ώρα 4 και 45 λεπτά. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

Έτσι να υπενθυμίσουμε ότι πολύ σύντομα αυτό το μήνα αρχίζουν και άλλες ελληνικές βραδιές στο Holiday της Φλόριδας. Ετοιμαστείτε με τη νέα ορχήστρα, τα κέφια του Μπάμπι Λαβίδα. Πολύ κέφι δίνει η ορχήστρα του. Ετοιμαστείτε λοιπόν για χορό και τραγούδια αποκλειστικά σε αυτά τα τραγούδια. Μπάμπις Λαβίδας και η ορχήστρα του, τα κέφια έρχονται τέλος του Οκτωβρίου στα καινούρια μπουζούκια.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερία.

0: Gracias. I'm Dr. Mariana Burgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Κόντος Φουτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Αγγελών.
3: Θέλω τρέλα, θέλω τρέλα.
1: Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Angie Σέλο.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας & Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

0: Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τα τηλέφωνα μας εδώ στο Σταυρό είναι 727-725-5555. Για να μπουν στον αέρα οι ακροατές μας. Πολλά γεγονότα έχουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Παρόλη όλη μέρα σήμερα είναι βροχή, βροχή. Πολύ βροχή. Λοιπόν, να μπούμε και στη τηλεόραση. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στην Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, σε όλες τις περιοχές, στον Ινδικό ωκεανό, στις Ινδίες, στην Ουκρανία, η οποία οι Ουκρανοί συνεχώς δολοφονούνται από το δολοφόνο Ζελένσκι, που η Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα τον τιμήσουν έναν Εβραίο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας της Ουκρανίας. Και δεν ξέρω τι έχουν πάθει αυτοί στον Άγιο Νικόλα, εάν ήταν ο κεφαλονίτης, ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, στο λιμάνι, θα είχε κάνει τη δουλειά που έκανε ο Χριστός. Θα έπαιρνε το βούρδουλα από αρχιεπισκόπους, παπάντες, διάκους και κόσμο, θα τους είχε πετάξει έξω από την Εκκλησία. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην τα λέω εγώ, να βάλω τη ματά σου σου να τα σας το πει. Γιατί τους έδιωξε όλους με το καμουτσί. Διότι είναι αμαρτία. Εγώ δεν πάω κατά με αυτές οι Νεοορκέζοι. Πώς αντέχουν και πώς αυτοί παρεκκλίνουν 250.000 δολάρια και εκατομμύρια στο Ζελένσκι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε το SR, έχει καιρό ακούσει αυτός εδώ πέρα. Πού είσαι, εσύ χάθηκες. Καλησπέρα.
1: Δεν έχει φωνή, Άγγελε, καλησπέρα εγώ είμαι.
0: Δεν έχει φωνή το YouTube.
1: Ναι.
0: 1, 2, 3, να δω γιατί δεν έχει φωνή. Το YouTube δεν έχει φωνή, ε.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα λεπτό. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξω να δω, εντάξει.
1: Έγινε, Άγγελε.
0: Οκ, okay, γεια σου. Λοιπόν, το YouTube λέει δεν έχει φωνή. Γιατί δεν έχει φωνή το YouTube. Βίντεο, audio mix. Εδώ έχουμε, να δω, 1, 2, 3 τέστη, δεν έχει καθόλου φωνή. Τίποτα φωνή. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδιά, δεν έχει φωνή το σύστημά μου. Προσπαθώ να δω τι έχει γίνει. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα.
2: Κεφαλονιά εδώ.
0: Είσαι κεφαλονίτισσα ή είσαι κριτικά.
2: Μέσα από τα αργοστόλη, μέσα από τα αργοστόλη.
0: Μια κεφαλονίτισσα, μέσα από τα αργοστόλη. Λοιπόν, για πες μου κάτι τώρα. Μια χαρά μου, κάτσε να δω γιατί εδώ πέρα έχω πρόβλημα με τα φωνητικά μου.
2: Ναι, εγώ το είπα, δεν ακούγεσαι.
0: Δεν ακούγαμε,
2: ναι.
0: Έχει κολλήσει και το τίποτα, καταλάβω.
2: Ναι.
0: Για να δω γιατί δεν έχει φωνή.
2: Γιατί δεν ακούγεται, γιατί καμιά φορά λες πράγματα που δεν κάνει να ακούσουν.
0: Λες.
2: Λέω, την αλήθεια.
0: Λες την αλήθεια, no sound. Κάτσε γιατί εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά.
2: Hey Google, keep timing 15 minutes.
0: Λοιπόν, περίμενα εδώ γιατί, εδώ είναι εντάξει, εδώ είναι εντάξει, ένα δύο.
2: Ένα-δύο μόνο από το τηλέφωνο εγώ σ' ακούω.
0: Λοιπόν, μόνο από το τηλέφωνο, περίμενα αυτό να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα, να δω τι γίνεται εδώ και δεν ακουγόμεθα. Κάποιος μου μάτιασε το κανάλι.
2: Ναι, από αυτούς που σε αγαπάνε.
0: Λες.
2: Τα υβρίδια.
0: Πα, δεν μου λες τώρα. Γιατί ο κριτικός ισχυρίζεται να μου λέει ότι εσύ δεν είσαι κεφαλονίτισσα.
2: Γιατί τον κακό του τον καιρό πες.
0: Όχι μωρέ, σε αγαπάει, αλλά μου λέει αυτή δεν είναι κεφαλονίτισσα. Αυτή είναι η γειτόνισσά μου, λέει, και είναι και αυτά.
2: Από πού με ξέρει μένα αυτό.
0: Δεν ξέρω και εγώ που σε ξέρει.
2: Από πού, εγώ είμαι στην Φλόριδα δίπλα στον πρόεδρο, αυτός πού είναι.
0: Και αυτός είναι στο ελληνικό χωριό.
2: Εγώ είμαι στον πρόεδρο Άραμπου.
0: Ναι.
2: Στο εγώ είμαι στον προεδρέα μου.
0: Ναι.
2: Κόκκινος Οκτώβρης θα τους διαλύσει όλους, δεν θα μείνει ούτε ένας.
0: Δεν θα μείνει ούτε ένας, ε.
2: Όχι, από αυτούς που κάνανε κακά στην ανθρωπότητα τελειώνουνε. Κόκκινος Οκτώβρης.
0: Λες.
2: Ναι.
0: Λες.
2: Όχι, λέω, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα στο σύστημά μου. Να το σταματήσω.
2: Τι έκανε, ρε, Άγγελε,
0: να το σταματήσω το YouTube, κάτι έχει πάρει.
2: Αντί να το βάλεις εχθές αυτόν το, πώς τον λες, το γέρο που βάλεις εκεί, να του κλείσεις το μικρόφωνο, ότι κάτι έπαθε, έκλεισε το δικό σου. Αυτό δεν έκανε κάτι, γιατί εγώ το
0: έκλεισα. Έφυγες. Γι' αυτό δεν ακούστηκες καθόλου πουθενά.
2: Ναι, όλοι μου λένε... ναι, δεν μπορούμε να βλέπω άνθρωπους που μου γυρίζουν τα άντερα και λένε ψέματα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί
2: λέει ψέματα ο άνθρωπος. Θα τη βάλει τη μούρη του εβραϊκά, βάλει τη μούρη του μέσω, μέσω βιβλίο και διαβάζει μαλακίες.
0: Ω, σιγά. Ναι.
2: Ναι, συγγνώμη, μακακίες ήθελα να πω.
0: Μην το λες, εσύ και είσαι κεφαλονίτης και με σπανάνε ότι
2: ναι,
0: είμαστε...
2: Ναι, μακακία, μωρέ, μακακία από τη μακακία, την οδό.
0: Καλά. τι τραβάμε.
2: Και δεν το μαρτυράμε.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω γιατί δεν έχω βίντεο.
2: Για βίντεο, δεν ξέρω, στην τηλεόραση δεν είναι, αλλά ξέρω ότι δεν ακούγεται τη φωνή σου από το...
0: Αυτό βλέπω κι εγώ. Το έκανα το σύστημα, αλλά τι θα γίνει.
2: Σου λέω ότι κάποιο βρώμικο χέρι έχει επιχειρήσει.
0: Με πήρε το alarm σύστημα προηγουμένως και μου λέει κάποιος ζωήφιο λέει κινείται. Ακούς.
2: Ναι. Με
0: το βομπό. Του λέω και να κοιτάξω τις κάμερες. Λέω βρέχει, αλλά δεν είναι κανένας γύρω γύρω.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτι, λέει, κάτι κινείται μέσα. Κοιτάζω και να βρω το φιδάκι. Έχω ένα φίδι.
2: Ναι.
0: Όταν βρέχει μπαίνει μέσα στους πομπούς.
2: Ναι, γιατί δημόσιο... το βάλεις μπροστά καλέ λίγο κάτι προφυλακτικό.
0: Τι προφυλακτικό, άκου προφυλακτικό.
2: Όχι από αυτό που νομίζεις.
0: Βρε και φορές θα με τρελάνεις εσύ. Θα βάλω προφυλακτικό στις σκάλες. Να μην ακαστρωθείτε εσείς οι γυναίκες. Ρε τι τραβάμε.
2: Σουρωτήρι να βάλεις.
0: Λοιπόν, για πες τώρα κάτι. Μέχρι να εσύ μίλα συνέχεια και μίλα, κοιτάζω εδώ πέρα
2: το
0: καναρί που το σύστημά μου. Πες μου σε παρακαλώ. Εχθές βγήκε κάποιοι και μου γράφανε αν ο Λαρνού είχαν τρελαθεί όλοι στην Ελλάδα και δεν χωνεύουν το Ρούμπιο και τον Τραμπ. Λοιπόν, και λένε,
2: γιατί
0: ο Ρούμπιος λέει...
2: Γιατί είναι απατεώνες αυτοί οι ίδιοι, ρε. Αυτοί είναι
0: το μαύρο. Κάτσε, ένα λεπτό. Μου λέει ένας ότι ο Ρούμπιος είπε, αλλά πήγα και στον...
2: Περίμενε. Αυτός σου το είπε, τον άκουσε το Ρούμπιο, να το λέει.
0: Ναι, τα είπα τα ελληνικά κανάλια και εγώ πήγα στον Ιγναντίου και τον άκουσα τον Ιγναντίου.
2: Ο άλλος απατεώνας. Αυτός είναι προδότης. Ο Ιγναντίου. Επιστεύωσε, σε άκουγα που τα έλεγες αυτά. Ο Ιγναντίου είναι προδότης. Δεν είναι Έλληνας αυτός. Είναι κακός για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
0: Γιατί σήμερα έβγαλε ένα βιβλίο, λέει, άκου τώρα εις πλάκα. 1, 2, 3. Α, ναι. τώρα ήρθε η φωνή. Καλά είπα, θα κάνω ρίμπου το σύστημά μου. Μίλα. Λοιπόν,
2: ναι, βιβλίο.
0: Λέει τώρα, έβγαλε ένα βιβλίο και έχει το Μακάριο και τον έχει κάνει...
2: Άλλο κάθαρμα.
0: Τον έχει κάνει άλλο. Θεό και τον Κίσιγκερ τον έχει κάνει Σατανά. Και λέει αυτό είναι ο προδότης.
2: Ήταν Σατανάς, καλά τον έκανε.
0: Μα ο Κίσιγκερ.
2: Αλλά και ο παπάς, ο παπάς τον είχαν πιάσει από κάτω γιατί είχε κάνει βρωμοδουλειές με παιδιά.
0: Ναι.
2: Και του είπανε άμα δεν υπογράψεις θα σε βγάλουμε στο κλαρί. Άντε.
0: Ρε τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία, Παναγίτσα μου.
2: Πολύ σάπια η κοινωνία σήμερα. Άμα δεν καθαρίσει τον βούρκο ο αγαπημένος του Θεού, μα δεν βλέπεις το Θεό που τον προσκυνάνε και όλος ο κόσμος τον πρόεδρο. Παρά έχουν τα μούτρα και βγαίνουν οι σατανιστές να κατηγορήσουν τον πρόεδρο μας.
0: Ναι.
2: Που δεν έκατσε με τα λεφτά του να ζει ζωή χαρισάμενη, αλλά τρέχει. Ποιος στην ηλικία του τρέχει να κάνει αυτά που κάνει. Για περιμένω, ναι. Και δεν πληρώνονται κιόλας από το κράτος,
0: ναι.
2: Ο πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Και Στάσιο, να καθόμαστε στραβά και να κρίνουμε τρίτα που λέμε στην κεφαλονιά.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
2: Όχι, δεν θα κατηγορούμε τον πρόεδρο. Όχι. Το μόνο που δεν μου αρέσει θα σου πω για τον πρόεδρο. Το ότι το είπε και ο Γιώργος το υποστήριξε και δεν είναι σωστό. Διότι είπε ότι η κόρη του Προέδρου επαντρεύτηκε τον Εβραίο και πρέπει να γίνουμε και εμείς Εβραίοι. Και προσκύνησε την εβραϊκή θρησκεία, γιατί Εβραίος θα πει εβραϊκή θρησκεία. Εβραϊκή θρησκεία. Δεν είναι Εβραίος, όπως λέμε Έλληνας. Είναι η ράτσα τους, είναι οι Ιουδαίοι, αυτοί που σταυρώσαν τον Χριστό.
0: Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, yeah, σωστά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή η κόρη του Τραμπ ήθελε να γίνει Εβραία και προσκύνησε την εβραϊκή θρησκεία και έκανε τα παιδιά της Εβραία, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι εμείς οι Έλληνες να γίνουμε κι εμείς Εβραίοι, όποιος λαός και να είναι, όχι μόνο. Οι Εβραίοι έκαναν το κακό που υπάρχει στην κοινωνία σήμερα. Δηλαδή όλος ο κόσμος το λέει, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ και η παρέα μου. Το λέει όλο η Ελληνική υποστηρίζει. Θα έρθουμε τους Εβραίους που όταν κάνουν προσευχές και συναθρήσεις βλαστημάνε τους Έλληνες. Και πως είναι ζώα και όταν μας περάσουν πρέπει να τους ανακώσουμε. Αλλά εμείς θα πάμε, λέει, σε καλή μεριά άμα θα σκοτώνουμε ανθρώπους Έλληνες. Κάτσε ρε! Κάτσε ρε! Να φύγουν οι Εβραίοι μέσα από την Ελλάδα. Δεν θα βάλουμε. Δεν θα διώξουμε αυτούς που είναι λαθρέοι μόνοι. Γιατί και οι Εβραίοι λαθρέοι είναι στην πατρίδα μας. Να σηκωθούν να πάνε στην κοπολία που είναι δικιά τους η πατρίδα. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υποστηρίζω αυτό ότι ο πρόεδρος υποστηρίζει τους Εβραίους γιατί η κόρη του παντρεύτηκε αύριο. Ο Τραμπ έχει παντρευτεί τρεις φορές. Αύριο η κόρη του τον εγχωρίζει. Δηλαδή τι θα γίνει. Θα μείνουμε εμείς με τους Εβραίους στην πλάτη.
0: Κοίταξε.
2: Έχουν πάρει όλα τα καλύτερα μέρη των Ελλήνων.
0: Δεν μου λες. Για να πάμε τώρα στα επίκαιρα θέματα.
2: Για έλεγε.
0: Για να δούμε. Τώρα το YouTube δουλεύει. Βλέπω εδώ η φωνή ήρθε.
2: Στο YouTube είμαι εγώ.
0: Ναι, τώρα δουλεύει κανονικά η φωνή. Άνοιξε άλλο κανάλι, άλλη εκπομπή.
2: Άλλη εκπομπή.
0: Γιατί άλλη ήταν άχρηστη, δεν είχε φωνή.
2: Καλά, οι άλλοι εδώ που βλέπουν από YouTube ξέρουν.
0: Αυτό
2: βλέπουν.
0: Που λέει live τώρα, πατήστε το εικονίδιο και είμαι εντάξει. Λοιπόν, ποιος πέθανε σήμερα?
2: Ποιος?
0: Αμάν.
2: Ποιος?
0: Για πες. Ποιος ήταν?
2: Στην Ελλάδα?
0: Εδώ πέθανε.
2: Εδώ.
0: Ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε έρθει στη χοροσπερίδα της φωνής των Ρωνίνων και έγινε εξακουστή φωνή των Ρωνίνων στον πλανήτη και εχόρευε ζεμπέκικο με μια γκόμενα?
2: Ναι.
0: Πέθανε, ποιος είναι αυτός? Πέθανε σήμερα.
2: Πόσο χρονών πέθανε?
0: 86 χρονών.
2: Α, καλά. Κάτι άκουσα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Ποιος είναι?
0: Είναι ο Τζιμ Μπέκερ. Ο Ευαγγελικός. Ο Ευαγγελικός τηλεπαρουσιαστής.
2: Ευαγγελικός είναι?
0: Ναι, ήταν τηλεπαρουσιαστής και είχε κάνει εκατομμύρια δολάρια. Και το σκόρ ήταν γυναίκες, όχι γυναίκες, γκόμενες μικρές, όρια στο ξενοδοχείο που κάναμε τις χοροσφαιρίδες μας. Στο Σέρτος Αρχικοτέρ. Και μια βραδιά. Μια βραδιά ήρθε εκεί. Και το σκόρ ήταν γυναίκες, όχι γυναίκες, γκόμενες μικρές, όρια στο ξενοδοχείο που κάναμε τις χοροσφαιρίδες μας. Στο Σέρτος Αρχικοτέρ.

0: εκεί πέρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ το γνώρισα γιατί είχε το κανάλι αυτό στο κανάλι 60, αν θυμόσαστε. Στο UHF εδώ στη Φλόριδα είχαμε το κανάλι 60, είχαν αυτοί, ο Jim Beckers, και εγώ με το 48. Και όταν άνοιξα και τα λοιπά, και το γνώριζα γιατί πήγα στο 60 και έβλεπε και τις εκπομπές τους και τραγούδα για πράγματα κακό.
1: Ναι,
0: μετά έρθει εκεί πέρα και μου ζήταγε και αυτός πιάτα. Του λέω πιάτα, να τα κάνεις τα πιάτα. Λέει να σπάσουμε κανένα πιάτο. Ρε το συγχωρεμένο το Jim Beckers, για να πάμε τη φωτογραφία το να γνωρίζετε.
1: Καλά την παίρναγε
0: Δεν τον ήξερε κανένας. Όταν ήρθε εκεί δεν ήξερε κανένας ποιος ήταν. Και όταν εγώ τους είπα αυτός ο εκατομμυρίουχος που είναι δίπλα στο κανάλι του 60 και είχα παρουσιάσει, τον χειροκροτάγανε και όλα.
1: Τον χειροκροτάγανε. Ναι, είχε τύχη του
0: έτσι. Και μάλιστα είχα τη γυναίκα μου, ήταν και η φιλενάδα μου η γυναίκα μου, ξέρεις η Μπέμπα. Και έρχεται και μου λέει, ρε Άντζελε, εσύ είσαι χειρότερος από μένα. Ωραία γκομενούλα έχεις. Του λέω ρευλήμα, του λέω, εγώ δεν είμαι παντρεμένος, είμαι ανήπατρος, μικρό παιδί. Αλλά εσύ παντρεμένος, χωρισμένος, ξαναπαντρεμένος και πας και διδάσκεις το λόγο του Θεού και βγαίνεις και μαζεύεις εκατομμύρια, δεν δίνεις και από το σταθμό μαζί. Του λέει ο Σωτήρης, ρε Τζιβάρα, δεν έχουμε, μας βγάζουμε από το κανάλι και χρειάζεται το καλώδιο. Το καλώδιο κάνει 100.000 δολάρια. Και ξέρεις τι μας είπε. Μας το χάρισε, δεν μπορώ να πω. Μας έκανε δωρεά. Τον ευχαριστούμε. Ήταν, είχε τα σκάφη του άνθρωπος. Αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ ο Jim Beckers. Μας έδωσε ένα καλό το χοντρό της, που ακόμα δουλεύει, το χοντρό το καλώδιο της είναι τόσο χοντρό. Με αέρα μέσα και τα μηχανήματα όλα από αυτή την κεραία την πάμε στον υποτρίτσι. 350 πόδια, όλο κάπου και τα λοιπά. Και μας το έκανε δώρο ο άνθρωπος. Λέει, σας το γνωρίζω. Λέει, γιατί πέρασε πολύ καλά, λέει, στη χώρος
1: περίπου. Εγώ σου δεν έχετε γύφτους εκεί να έρθουν να
0: ανασυνάρουν. Ναι, πήγανε μερικοί και μου κόβανε εκεί πέρα και έχουμε βάλει κάμερες πολλές εκεί πέρα, αστυνομίες.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έχω πρόβλημα, γιατί τώρα έρχονται εκεί σαν γκέτς και κοιμούνται homeless. Τι να κάνουμε αυτούς, πολλοί εκεί, παιδιά μικρά, 12 χρονών, κοιμούνται εκεί.
1: Τόσο μικρά παιδιά, τι λες.
0: Ναι, μπορεί και τα στέλνω στο σερίφι, τηλεφωνά στο σερίφι, με πάρτα ρε τα παιδάκια, αυτά είναι για λύσεις ρε παιδί μου.
1: Άγγελε, η πολιτεία πρέπει αυτούς τους, δεν ξέρει κανείς γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι στον δρόμο, τι τους υποχρέωσε. Λοιπόν, πρέπει κανείς με ωραίο τρόπο να τους προσεγγίσει και να τους βάλουν μέσα σε ένα μέρος που να μπορούν να ζουν και αυτοί σαν άνθρωποι. Είναι αμαρτία να ζουν έτσι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είναι παιδιά, πρέπει να πάρουν τα παιδιά να τα βοηθήσουν.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μεγάλη και... ναι.
0: Αυτός εδώ πέρα που είναι στην οθόνη τώρα, ο Jim Beckers, και είχε ένα χωριό... μεγάλο χωριό και είχε πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολύ κόσμο.
1: Η
0: αλήθεια να λέγεται όμως, έκανε ένα κολοσσό σαν το Disney World. Και μάλιστα εδώ είναι που είχε γεράσει πλέον, εδώ ήταν πάλι με τις άλλες τις κυρίες, εδώ είναι που το... εδώ είναι η γυναίκα του, στην αρχή που έκανε και τραγουδάγανε, έκανε ωραία, να σου πω κάτι... Δεν είχαν πια σημασία. Έκανανε ωραία σιός. Είχαν πολύ ωραία σιός. Αυτό εγώ τα βλέπα μετά τις 12 μεσάνυχτα. Και ήταν δίπλα το κανάλι. Ακόμα 40 μέσα στο 60 και τα βλέπαμε και πολλοί Έλληνες. Εδώ ήταν που πήγε στην Ελλάδα.
1: Το ζήτημα είναι αν το έκανε να διασκεδάσει μόνο τον εαυτό του και τη γυναίκα του είναι ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Εάν όμως έπαιρνε στο λαιμό του άλλους ανθρώπους, αυτό είναι άδικο.
0: Λοιπόν, αυτός τώρα εδώ πέρα τι έγινε, τον έπιασε αστυνομία εδώ πέρα. Το βλέπετε, FBI. Τον πήγανε μέσα. Τον αφήσανε ελεύθερο. Μα τι να του κάνουν του ανθρώπου. Τώρα επειδή σε πήγαινε γκόμενε
1: τώρα στο κρύο ρεμπίτσι.
0: Τότε ήταν νέο. Τον πήγαινε στο κρύο ρεμπίτσι και του. Εδώ λέει χρήμα και όρια. Έχω το κείμενο 86 ετών. Ναι. Εδώ είναι άμα θα πα στην Ελλάδα η Κεφαλονιά. Κοίταξε τι ωραία μέρη Σαντορίνη εδώ πέρα, τι ωραίο το κλεισάκι είναι αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά τα κάνω εγώ, τα animations αυτά που βλέπετε και τα πουλιά και τους γλάρους τα κάνω εγώ με το δικό μας το σύστημα. Είναι φωτογραφία, αλλά την έκανα να είναι πολύ ωραία animation αυτή η φωτογραφία. Οι κεφαλονίτες σας γυρίσανε, ξέρεις. Οι κεφαλονίτες σας γυρίσανε από την Κεφαλονιά. Ναι, και σε περιμένανε, λέει, δεν πήγες κάτι.

0: ή δεν πήγες κάτω?
1: Με περιμένανε εμένα?
0: Ναι, είπες θα πας στην Κεφαλόνια και δεν πήγες στο καθόλου, λέει. Γιατί δεν πήγες?
1: Δεν πήγα γιατί δεν τα κατάφερα, είχα, αλλά τώρα έχω, περιμένω την ογκονούνα μου να μου κάνει το δισόγκονο.
0: Περιμένεις την ογκονούνα σου να γεννήσει? Μπράβο, ναι, άντε να το καλωσορίσουμε και αυτό, δεν μπιστάρει, αγοράκι ή κοριτσάκι?
1: Κοριτσάκι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κοριτσάκι που η γυναίκα έχει, είναι δημιουργός του πληθυσμού της γης. Είναι ευλογημένη η γυναίκα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε λοιπόν, ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα, εδώ τον βλέπουμε να χαιρετάει τον... τον
1: υφυπουργό. Κοίτα, ο Ρούμπιο δεν λέει, κανένας δεν ξέρει τι θα πει και τι θα κάνει ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο του έχει πει ο πρόεδρος τι θα κάνει. Δεν είναι... μερικοί άνθρωποι νομίζουν πως πάμε στο καφενείο και θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε με το Ρούμπιο. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα Wendy's τα ξέρεις?
1: Τι άντερο?
0: Τα Wendy's Restaurant.
1: Wendy's, εδώ κάτω. Ναι, το
0: Wendy's. Εγώ έτρωγα εδώ παλιά, είχε ωραία, είχε ωραία κοτομπουλάκι αυτό το restaurant.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά από την 11η, μετά από το coronavirus, το 2020, όλα αυτά τα εστιατόρια σιγά σιγά κλείνουν και αυτά τα εστιατόρια δουλεύουν και κλείνουν πάρα πολλά department σε όλη την Αμερική.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτά κλείνουν.
1: Άκου τι θα σου πω.
0: Λέγε.
1: Αυτά οι business που κλείνουν είναι αυτοί που τα είχαν, που ήταν η βοηθή του κακού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μην πιστεύετε ότι τα robots είναι καταστροφή και τα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα. Εγώ η εγγονή μου, αυτή που σου λέω, δούλευε τώρα την Ινέγκυος, να άφησε τη δουλειά. Δούλευε για το Τέσλα. Με έφερε το αυτοκίνητο έξω από την πόρτα και μου λέει γιαγιά, έλα να σε πάω βόλτα. Του λέει τώρα, ήταν απέναντι το αυτοκίνητο. Έλα, το έφερε, όχι του είπε, με το κοντρό. Το έφερε μπροστά μου, λέει γιαγιά, κοίτα να δεις κάτι μόνο του. Το κάνει με το κοντρό και έρχεται μπροστά το αυτοκίνητο και παρκάρει μπροστά μου, ανοίγει τις πόρτες, μπαίνω μέσα, λέει, άμα δεν σου αρέσει κάτι εδώ μέσα, πες το. Και εγώ ήταν τα καθίσματα λίγο μικρά για αυτοκίνητο. Λοιπόν, με πήρε το εγγονάκι μου και πήγαινε μόνο του το αυτοκίνητο. Άσε να ακούσεις. Λοιπόν, η καινούργια φωτεινή χαρούμενη ζωή που θα μπει στον κόσμο τώρα, οι άνθρωποι δεν θα δουλεύουν σκλάβοι. Θα χρησιμοποιούν τη θεά τους ουσία, την εξυπνάδα τους, την τεχνολογία τους, την επιστήμη τους. Να γίνεται ο κόσμος πιο ωραίος. Αλλά δεν θα είμαστε σκλάβοι όπως είναι τώρα. Πάει το παιδί μου. 6 ώρα σηκώνεται από το κρεβάτι και γυρίζει 7-8 η ώρα το βράδυ σπίτι. Αυτό τελειώνει. Ο κόσμος θα ζει χαρούμενος και ευτυχισμένος χωρίς να βγαίνουν τα μάτια του από τη δουλειά, από τα αυτιά του. Εντάξει, τα μάτια να βγαίνουν από τα αυτιά, από τη δουλειά. Λοιπόν, αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο κόσμος προς το καλύτερο. Μην φοβόσαστε τα ρομπότ που θα βγουν. Θα τους έχουμε και θα μας κάνουν τις δουλειές μέσα στο σπίτι. Το ρομπότ θα κάθεται και δεν θα έχει δούλα, δεν θα έχει άνθρωπο να έρθει. Δεν θα σηκώνει την γυναίκα σου εσύ να ξυλώνεσαι στη δουλειά, να βάλεις τα πράγματα στην θέση του, να καθαρίσεις, να κάνεις, να ράγεις. Το ρομπότ θα τα κάνει αυτά. Το ρομπότ θα πλένει τα πιάτα, το ρομπότ θα πλένει τα ρούχα. Υπάρχουν μηχανήματα τώρα στην τεχνολογία που μας τα κρύβανε, όπου θα έρχονται τα ρούχα. Κλειμμένα, σιδερωμένα, διπλωμένα.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει. Το φαγητό το ίδιο. Θα ρίχνεις τα κουφάλια και θα σηκώσεις όλο το τραπεζομάντιλο με τα πιάτα, με τα περούνια, με όλα. Θα το ρίχνεις μέσα σε ένα ειδικό μηχάνημα και θα φεύγουν.
0: Μπα να φαντάς.
1: Όταν θα θέλεις να φας, θα πατήσεις κάτι το ηλεκτρομηνικό μηχάνημα, τα πατάς στα κουμπιά σου και θα σου έρχεται μπροστά στο φαΐ που παρήγγειλες.
0: Ναι.
1: Έχει καλή ζωή σήμερα. Ναι. Ή αύριο, να πούμε. Γιατί εγώ είμαι και μεγάλη, δεν ξέρω αν θα ζήσω αύριο. Εντάξει. Αλλά έτσι θα είναι. Ο κόσμος θα ξεκουραστεί. Έρχεται ο χρυσός αιώνας. Μια φορά είχαμε του Περικλή, τώρα έρχεται του Τραμ ο χρυσός αιώνας. Και πρέπει να τον εδοξάζουμε και να τον αγαπάμε για αυτά που κάνει για την ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τον πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Για να
1: πολλά καλά έχει κάνει. Μπορούσε να κάνει τον στην ωραία του παρέκλα και να περνάει την ώρα του να κάνει τα ταξίδια του, να γυρίζει, να κάνει, να ράει. Και δεν το κάνει. Γιατί. Θα μείνει στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μείνει ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει στον πλανήτη. Όχι στην Αμερική, στον πλανήτη. Γη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εκνευρίζονται οι Τούρκοι. Με την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Ρέσει, Άγγελε μου. Αυτοί μας φοβερίζουν για χρόνια πολλά. Αν μπορούσαν να μας κάνουν κάτι, δεν θα το είχαν κάνει. Για το όνομα της Παναγίας. Ποιος θα τον αφήσει τον Τούρκο να είναι κουμάντο στο Αιγαίο και στο πέρασμα που είναι ο αφαλός της γης η Ελλάδα μας, να κάνει κουμάντο ο Τούρκος. Μα επικοινωνούμε με το μυαλό μας. Θα τον αφήσει η Ρωσία ή η Αμερική να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Το πετρέλαιο το είπες, η βενζίνη ότι ευθύνεται. Το είπες αυτό.
0: Η βενζίνη. Πότε κατέβηκε η βενζίνη.
1: Κατέβηκε η βενζίνη.
0: Πότε.
1: Πότε. Εδώ και με 2-3 μέρες. Από τη Δευτέρα έχει κατεβεί.
0: Από τη Δευτέρα μέχρι τώρα ανέβηκε. Εδώ στη Φλόριντα και προπαντός σε μένα, ναι.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ανέβηκε 15 σέντια.
1: Ναι, είναι καυτή και
0: απαντός. Τα βρίσκες αυτά.
1: Εμείς εδώ είναι πιο φθηνή η βενζίνη μας. Τώρα εσείς εκεί δεν ξέρω.
0: Άκουσε Θεσσαλονίκη Σάμου, άκουσε με κάτι. Επήγα...
1: Τα 6 του highway.
0: Επήγα... άκουσε
1: όταν με... γίνεις εσύ που έχεις ανάγκη, είναι αδιανό το αυτοκίνητό σου και βγεις στο 6, εσύ θα πας απευθείας σε ό,τι καζολινάδικο βρει μπροστά σου να βάλεις να καέσεις το γαϊδαρό σου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης στα ύψη. Πάντα είναι πιο ακριβό εκεί. Εγώ θα πηγαίνω πάει και γεμίζω το αυτοκίνητό μου στο κάσκο. Είσαι ομόνιμα.
0: Ναι. Εγώ δεν πηγαίνω στο κάσκο.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: και ποιο
0: κοινό. Και δεν πάω εκεί πέρα, εγώ πάω σπουδέ.
1: Να σου πω κάτι, στο κάσκο είναι η καλύτερη βενζίνη. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Εγώ ένα πράγμα ξέρω να πω, ότι εχθές πήγα συγκεκριμένα στον ασφαλιστή μου, στο Countryside, και του λέω, γιατί μου ανεβάσεις τις ασφάλειες.
1: Α, αυτό.
0: Υγείας, εμένα ναι, και στη γυναίκα.
1: Πάνε οι ασφάλειες υγεία.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: άκουσα κάτι.
1: Θα μείνεις μέσα στα μέσα και θα γίνεσαι 30 χρονών.
0: Ναι, άκουσα ένα λεπτό.
1: Δεν θα ξαναβάψεις μαλλί.
0: Ναι, άκουσα ένα λεπτό τώρα. Μου λένε εμένα τώρα, ο ασφαλιστής μου, εμείς δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τις ασφάλειες.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Του λέω, εσείς έχετε πολυκατοικίες γυάλινες στην τάπα. Από τα λεφτά δικά μου και τα λεφτά ολνών μας, που κάθε πίδημα ψήλου ανεβάζει τις ασφάλειες. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όχι, μου λέει, τα έκανε ο Τραμπ.
1: Λέω,
0: ο Τραμπ ανέβασε τις ασφάλειες υγείας.
1: Ναι,
0: μου λέει. Του λέω, να σου πω κάτι, αύριο του λέω, αύριο θα είμαι, του λέω, με τον Μπιλιράκι και του πετάω και την κάρτα μου και του λέω, μην πάω στα μίδια και θα το ρωτήσω και θα ρωτήσω και τον Τραμπ να δω αυτός αράβες, γιατί αν ανεβάζει αυτός τις ασφάλειες θα μας πει. Γιατί δεν πίσω ότι αυτός ανεβάζει ούτε το γκάζι ούτε τις ασφάλειες. Εσύ σαν είπα στις βενζίνες, στα φαγητά, όλα ανεβήκαν πάνω.
1: Περίμενε, να σου πω κάτι. Σταμάτα εκεί, γιατί εγώ ξεχνά. Λοιπόν, οι ασφάλειες δεν γινήκαν χτες να μας πίνουν το αίμα. Δούλευα εγώ, δούλευε ο άντρας μου, δούλευε τα παιδιά μου. όσα πιο πολλά λεφτά παίρνουμε στα τσέκια, τόσο πιο πολύ ασφάλεια μας κρατάνε. Λοιπόν, πάμε στον γιατρό, λέει, ενώ πληρώνουμε ασφάλεια για υγεία, μόλις μπει στην πόρτα πρέπει να πληρώσεις 50-100, ανάλογα όπως η τούρτη του γιατρού δηλαδή, εντάξει. Πληρώνεις εκεί. Μετά πας, εφόσον, γιατί πληρώνουμε την ασφάλεια, δεν μπορώ να μου εξηγήσεις. Πας να πάρεις τα φάρμακα σου, στο φαρμακείο. Το κορίτσι μου είναι διαβητικά και του άντρα μου, και αυτός διαβητικός ήταν, η κάθε ένεση ήταν 3.000 δολάρια.
0: Τι ένεση είναι αυτή?
1: Τι
0: ένεση είναι αυτή?
1: Για το διαβήτη. Είναι σιλίνη ανέσεις που κακό χρονών έχουν που τα κάνανε έτσι. Και ποιος ξέρει τι μας βάλανε μέσα μας. Και τι μας βάζουν. Έχω διαβάσει τόσα πολλά που πάνε μέσα σε αυτά τις ενέσεις που δεν θέλω όχι γιατρό να δω, όχι φάρμακα να πάρω. Τα έχω πετάξει εγώ, δεν τα παίρνω.
0: Και πώς. Δηλαδή έχεις διαβήτη?
1: Όχι, εγώ είσαι ο συγχωρεμένος άντρας μου και έχουν τα παιδιά μου. Ναι. Το γιος μου, το κόρη μου και τα εγγόνια μου. Τώρα η γονούλα μου γυναίκος έχει διαβήτη.
0: Ναι, ο κοπέλα έχει διαβήτη.
1: Το διαβήτη τον έχω. Τον εχώσανε στον οργανισμό του ανθρώπου αυτοί οι δολοφόνοι που φτιάχνανε τα φάρμακα. Φαρμακοβιομηχανίες.
0: Ναι.
1: Είναι φτιαχτά όλα και ο καρκίνος που πέθανε, πεθαίνει ο κόσμος σαν κοτόπουλα, από τα εμβόλια τα πάθανε.
0: Τους
1: επιπέβανε τον καρκίνο μέσα τους. Και όχι μόνο τα παιδιά να νηστεί. Διάβαζα εχθές, μέσα σε αυτές τα εμβόλια, το ότι μέχρι ούρα ανθρώπινα, μέχρι ακαθαρσίες ανθρώπινες, μέχρι ανθρώπινο αίμα, ό,τι φανταστείς έβανανε μέσα. Μέσα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και Θεσσαλονίκη, θα πάμε σε άλλες γραμμές. Άντε να έχεις καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Μια Θεσσαλονίκη σε μέσα από το Αργοστόλι. Λοιπόν, δεν την ξέρω, εγώ με το Αργοστόλι για ένα θέμα, αλλά δεν πουλάξε τόσο κόσμο εκεί πέρα. 727-725-5555 τηλέφωνά μας για τους φίλους και φίλες που θέλουν να πούνε και αυτοί κάτι εδώ στην εκπομπή μας. Πολύ ευχαρίστως. Πάρτε με τηλέφωνο. Εδώ να πούμε τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή εδώ πέρα. Ο Καναδάς. Άγγελε, έλα στο Καναδά. Είναι ωραίος ο Καναδάς. Έχω πάει. Έχω πάει μέχρι την Αλάσκα. Όλο το βόρειο πόλο τον έχουμε γυρίσει. Είναι πραγματικά φανταστικός ο Καναδάς και προπαντός το καλοκαίρι, αλλά έχει πάρα πολλά κουνούπια, ξέρετε. Πάρα πολλά κουνούπια. Αν λέμε ότι έχει κουνούπια στη Φλόριδα. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα. Μια φορά έχουμε μερικά κουνουπάκια ακόμα να ζουν στη Φλόριδα. Το κάνω ότι κάνει σπρέι σε μερικές περιοχές που αντιμετωπίζουν τα αρρωστημένα κουνούπια, γιατί πολλοί ανησυχούν, ξέρεις, μπα και τους τσιμπήσει κανένα κουνούπι. Δεν ξέρω, εμένα με έχουν φάει αρκετά κουνούπια όταν πηγαίνω στις κεραίες εκεί. Συμπάνε εδώ, φαγούρα, αλλά πάντα άμα σας συμπίσει κανένα κουνούπι, πάρτε ινόπνευμα επάνω και τελείως υπόθεση. Ινόπνευμα ή ξύδι. Και το ξύδι και αυτό κάνει καλό για το τσίμπημα από κουνούπια. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ, βλέπουμε στην οθόνη. My Big Fat Greek Cruise, 35 χρόνια γιορτάζουμε του χρόνου. Θα πάμε το MSC Luna. Συνεχώς γράφονται άτομα να έρθουν. Πάρουμε τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812. Το δεύτερο και το τρίτο άτομο ακόμα είναι δωρεάν. Δηλώνω μονάχα τα τάξεις. Θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ όπως έρθουν μαζί μας. Λοιπόν, εδώ βλέπω φωτογραφίες. Πώς είναι το κράτος, το βλέπετε, με τους Ρεπουμπλικανούς και πώς είναι το κράτος εάν βγουν οι Δημοκράτες. Όλα θα γίνουν άνω κάτω, εδώ. Θα τη διαλύσουν την Αμερική. Όπως διαλύσανε τη Ρωσία, διαλύσανε όλα τα κομμουνιστικά κράτη, τα οποία και τα λίπερος και οι σοσιαλιστές. Όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, τα πάντα τα διαλύουν. ελληνική βραδιά έχουν τα Greeks πάλι, βλέπουμε εδώ πέρα, θα είναι η Κατερίνα, η πρώτη τραγουδίστρια, να τους δούμε από κοντά. Επίσης θα είναι ο Χρήστος Πέρας και η Κωνσταντίνα Σκαλιώτη. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο θα έχουν, όπου θα γίνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Σάββατο 31 Οκτωβρίου, και ήδη είναι γεμάτο και παίρνει ο κόσμος τον τριαντάφυλλο εκεί για να κλείσουν τα τραπέζια τους. Το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίο το μέρος και είναι φανταστικό. Και παρακολούθησα τους πάρτες να έρθουν, να δούμε που πήγε εδώ, στις ελληνικές βραδιές αυτές που θα κάνει το Greeks Taverna στο Τάβος Φρύς. Πολύ ωραία εκκλησία αυτή εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, της Αγίας Τριάδος. Εάν δεν έχετε πάει ακόμα στην Αγία Τριάδα, αξίζει τον κόπο να πάτε. Μια... έχει γίνει μια φανταστική εκκλησία με τις αγιογραφίες. Όλο πάνω γεμάτο αγιογραφίες. Εδώ είναι και η εκκλησία εδώ που πήγε ο Κεφαλαίτης Οικοσύλλογος και βάλανε και τον Άγιο Γεράσιμο δεξιά που βλέπετε εδώ, αυτός εδώ. Αξίζει τον κόπο να έρθετε και... την περασμένη Κυριακή, θα το έχω την Πέμπτη, δηλαδή όχι αύριο, μεθαύριο, μετά την ανέφερη γνώμη, τη λειτουργία που τράβηξα από την Αγία Τριάδα στο κανάλι μας, ήδη είναι στο Facebook και στο YouTube, αλλά όποιος θέλει να το δει και στην τριώρα, θα είναι στην Πέμπτη, για να δει και την πρώτη λειτουργία του Παπα Σάμψον, ο οποίος έφυγε ο Παπα Σάμψον από την... έφυγε από την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο Σαμπίσμπρουκ που ήταν πάρα πολλά χρόνια και τον μεταφέρανε και πήρε μετάθεση στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Θα πάω να δώσω μια ματιά και στο Σαμπίσμπρουκ, στον νέο ιερέα που είναι, ο οποίος δεν μιλά αγγλικά, ελληνικά καθόλου όπως μας είπανε, αλλά τέλος πάντων θα τον γνωρίσουμε και αυτόν. Εδώ είναι, αν θυμώνται οι φίλοι οι ακροατές μας, ο Πάτερ Παναγιώτης Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε κάνει και είχε διατελέσει ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Newport Ridge. Τώρα είναι στην Ατλάντα, Τζόρτζια. Και εδώ είναι από την εκκλησία που θα δείτε, και είναι άμα θα δείτε την εκκλησία στο... να την βάλουμε όλα μερικά σκηνικά έτσι, οι φίλοι ακροατές. Εδώ είναι η εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Εντάξει, έτοιμη για να μπει επάνω. Φανταστική εκκλησία όπως βλέπετε. Και έχει τα πάντα εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε την Κυριακή, πάρα πολλοί κόσμος, να σας πω, γεμάτη εκκλησία από κόσμο, να ευχηθούν και να καλωσορίσουν και το νέο τους ιερέα, ο οποίος είναι ο Πάπα Σαμψόν από τον Άγιο Στέφανο. Είχαμε μεγάλες αλλαγές στις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, καινούριος παπάς εκεί, ο Παπα Βασίλης, μετά αλλαγή στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο Παπαχάρος πήγε παρασαφορά και ήρθε ο νέος παπάς που είναι ο Παπαριστίδης, πολύ καλός ιερέας, παραμένει να είναι εκεί που ήταν ο παπάς, δεύτερος παπάς ή δεύτερος ιερέας, ο Παπαφάνης. Στην Αγία Τριάδα έχουμε τώρα εδώ πέρα που τον βλέπετε τον Παπα Σάμψον, ο Πάτριος Τζέιμς, τον έχει αυτό την περασμένη Κυριακή εδώ στην Αγία Τριάδα, θα είναι ακόμα εδώ, αλλά είχε 9 μήνες να πάρει τη σύνταξή του. Τι έγινε ακριβώς δεν ξέρω, αλλά ενορίστηκε τη σύνταξή του και έτσι θα είναι σαν δεύτερος ιερέας εκεί. Αλλά δεν θα είναι full time ιερέας και να τρέχει δεξιά και αριστερά όπως έτρεχε παλιά. Πολύ καλός παπά, James, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Τι να σας πω, πάρα πολύ κόσμο. Και τον αγαπήσει όλος ο κόσμος. Και ο Παπα Σάμψον στενοχωρηθήκανε πάρα πολύ στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, που μετά από τόσα χρόνια είχε στρώσει εκεί, έφυγε και ήρθε τώρα στο κλήγορο. Αυτά σχετικά με τις εκκλησίες. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, θα δούμε αύριο και σήμερα τα χαράματα τι γίνεται με τον υπουργό το Ρούμπιο, που επισκέφθηκε την Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα, τι θα συζητήσει με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και τους υπόλοιπους και τι θα κάνει και τι θα ράνει. Αυτά είναι. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Η ώρα είναι 5 και 57 λεπτά. Εάν έχετε εσείς να μας πείτε κάτι, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι, στο 727 725 55 55 είναι τα τηλέφωνα μας. Επαναλαμβάνω, 727-725-5555. Στο Viper το τηλέφωνο είναι 727-481-0812. Τώρα, έχουν κατέβει και ετοιμάζονται να κατέβουν σε διαδηλώσεις πάρα πολλοί κομμουνιστές. Αριστεροί και μάλιστα μουσουλμάνοι. Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Αλλά τους αρέσει να ανακατεύονται και να πείσουν τους Έλληνες πολίτες ότι πρέπει να πάνε μαζί τους σε διάφορες διαδηλώσεις που πέφτει ξυλοδαρμός, τα καίνε τα πάντα, τα σπάνε τα πάντα μόνο και μόνο για να εκδικηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι είναι το μόνο κράτος στον πλανήτη που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν καπιταλισμό. Οι κομμουνιστές, ο μεγαλύτερος εχθρός τους είναι ο καπιταλισμός. Γι' αυτό και η κυρία Μαρία, πώς τη λένε, έκανε τη μεγάλη διαδήλωση στην Ελλάδα και ζήτησε βοήθεια από τους κομμουνιστές. Λέει, άμα θα έρθουν οι κομμουνιστές και ενωθούμε όλοι, σας δίνω και την άδεια να πετάξετε και τα φεριβολά που να λέει θάνατος τους καπιταλιστές, θάνατος στον καπιταλισμό, θάνατος στην Αμερική, θάνατος στον Τραμπ. Και αυτά τα μοίραζε η Μαρία Καρισιανού. Γι' αυτό όταν ο κύριος Μπουρδελάς κατέχης που τον διώξανε με κομμουνιστής αυτός της Νέας Υόρκης, δούλευε λέει στο Ελλάς FM και τον διώξανε με τσικροστιές απ' έξω, όπως μου είπε και ο Φιλιππίδης. Αυτούς που μισούν τους τερμινόμορφους παρασταθμούς τους διώξανε έξω. Και αυτό μετά βγήκε και κάτι δημοσιογράφο, κάτι δημοσιογράφο, βγήκε στην Ελλάδα στο Ιδινέρτη και έλεγε και να βρίζει τον Τραμπ και να το λέει τι και τι δεν έλεγε. Τα χειρότερα. Και τελικά έκανανε κόμμα της Καρισιανού στη Νέα Υόρκη. Ακούστε τώρα. Για να ξεγελάσουν οι πεινασμένοι λύκοι, για να ξεγελάσουν κάποιους εκεί στη Νέα Υόρκη να σου πάρουν και τα λεφτά. Όπως πάντα συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, τα μεγαλύτερα θύματα από τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι μόνο στη Νέα Υόρκη. Κοιτάξτε τώρα. Ελάτε λέει να τιμήσουμε το Ζελένσκι στον ναό του Αγίου Νικολάου. Έναν Εβραίο ο οποίος είναι ο δολοφόνος των Ορθοδόξων Ουκρανών Χριστιανών στην Ουκρανία. Με αποδείξεις. Όταν τα παιδιά τους οι Ουκρανοί πήγαιναν στο στρατό να πολεμήσουν και σκοτωνόταν στον πόλεμο που κάνει ο Ζελένσκις με τη Ρωσία και με τους υπόλοιπους, είναι Ορθόδοξα τα παιδιά αυτά. Τα πήραν οι μητέρες τους να πάνε στις ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες να τα θάψουν και να τα κλάψουν και ο Ζελένσκις τους έβαλε νόμο και στρατό, ενώ δεν μπορείτε και έκλεισε όλες τις εκκλησίες. Έκλεισε τις Ορθόδοξες ελληνικές εκκλησίες. Θα ήθελα να ακούσω από εσάς, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, είναι σωστά αυτά τα οποία κάνει? Εγώ δεν τα πω τώρα που θα έρθει. Να του πω δεν μπορείς. Καλά τρελάθηκες. Είναι πράγματα αυτά που κάνεις. Όπως είπα και τα που στα λέει. Δηλαδή κάτσε. Λέει πρέπει να προχωράμε με τις νέες εποχές και την εξέλιξη. Και εγώ λέω έχουμε στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη πολλές και διάφορες μονές, μοναστήρια. Έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός. Και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία κρατά την ίδια γραμμή που ήταν εδώ και 2.500 χρόνια. Εντάξει. Την ίδια γραμμή, 2.000 χρόνια και 50 χρόνια, ας πούμε, ποτέ, 30 χρόνια. Είδατε εσείς πουθενά να αλλάξει? Τώρα βλέπουμε όμως πράγματα να αλλάζουν. Και θα πρέπει να ανεβάσουμε τη φωνή μας, λέγαμε και εμείς στο εξωτερικό, και να πούμε και στον Βαρθολομαίο, στην Κωνσταντινούπολη, ότι νο, δεν θα συνεργαστούμε με τους καθολικούς, ούτε θα πάμε στην εκκλησία μας να μας δίνει ο παπάς χαπάκι αντί για την Αγία Κοινωνία. Προτές ήμουν στην Αγία Τριάδα, τόσα παιδιά, μικρή και μεγάλη, πήγανε και μεταλάβανε. Όπως είναι ο ίδιος Ορθοδοξίας. Σε λίγο θα μας πει το Πατριαρχείο, no more. Το Άγιο Ποτήριο δεν θα μεταλαβαίνετε, αλλά θα πηγαίνετε και θα σας δει ο παπάς σε ένα χαπάκι μεγάλο. Θα το βάλει στο στόμα σου και θα βρουν τον τρόπο λόγω υγείας για να μην κοιμίζει το κορώνα. Κάτι θα βρούνε δηλαδή, κάτι παρόμοιο θα βρούνε για να μπορέσουν να ξεφύγουν και να πούμε θα κάνουμε την ενότητα τώρα των θρησκειών. Ποιος θα είναι ο αρχηγός άμα θα γίνει αυτό? Πολύ απλό. Ο αρχηγός θα είναι ο Πάπας της Ρώμης. Και ο Πατριάρχης θα εξαφανιστεί και κάθε παπάς Ορθόδοξος θα εξαφανιστούν από τον πλανήτη ή θα φυλακίζονται με τα νέα συστήματα που θέλουν να κάνει ο Πάπας, ότι αν υπάρχει Ορθόδοξος παπάς και ο οποίος δεν ανήκει στον Πάπα της Ρώμης, ή θα του καίνει τις εκκλησίες ή θα τον φυλακίζουν. Αυτά τα γνωρίζει ο Βαρθολομαίος. Αυτά τα γνωρίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Δηλαδή κάνει τα καθήρια του Ερντογάν για να γίνει Πατριάρχης. Έτσι το βλέπω εγώ. Εμείς λέμε το εξής. Και για μένα την άποψή μου, εάν δεν συμμορφωθούν, τότε η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Αμερική και η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και να πάνε πάλι στο Πατριαρχείο Αντιοχίας ή στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, όπου ακόμα διατηρούν το γνήσιο Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Εμείς δεν θέλουμε να μολύνουμε το Πατριαρχείο μας, ούτε να διέχει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν όμως ο ίδιος ο Πατριάρχης λέει, δώστε μου 35.000 δολάρια κάθε Μητρόπολης για να φέρω τον Πάπα στις Ρώμες και να συζητήσουμε να γίνει η ενότητα, αυτό δεν είναι σωστό. Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς να μην λέτε ότι τα λέω μόνος μου. Έχετε να μας πείτε εσείς τίποτα σχετικά για αυτό το θέμα? Πιστεύετε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έκανε καλά να τιμήσουν τον Ζελένσκι, τον Εβραίο, ο οποίος είναι ο δολοφόνος των Ορθοδόξων, ο μοναδικός, προσέξτε, μετά από 2.000 χρόνια που οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό, είναι ο μοναδικός δολοφόνος των Ορθοδόξων Χριστιανών, ο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Και είναι και πρόεδρος της Ουκρανίας. Ποιος τον έβαλε εκεί πέρα, ένας ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος? Πώς έγινε αυτός πρόεδρος? Και αμέσως μόλις έγινε, αρχίσαν τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ποια τα συμφέροντα? 727-725-5555 τηλέφωνά μας, να ακούσω από εσάς τι έχετε να μας πείτε συγκεκριμένα με αυτά τα οποία σας είπα. Θα ήθελα να ακούσω, εντάξει. Τηλεφωνήστε μου τώρα. Μην διστάσετε και μην φοβάστε. Πάμε να ακούσουμε τη Μαντά Σουσού. Γεια σου, Μαντά Σουσού.
2: Ναι, γεια σου.
0: Ναι, ακούς, ε?
2: Σε ακούω πολύ καλά. Γεια σου, Μαντά μου. Τι κάνεις?
0: Δεν είμαι Μαντά μου εγώ. Εγώ είμαι άντρας, αγόρι είμαι εγώ. Άκου, Μαντά μου.
2: Α, συγγνώμη. Γεια σου, Μαντά μου. Ένα, λίγο μπερδεύτηκα.
0: Πάντα μπερδεύτηκα.
2: Σε ακούω τώρα, τι θες να μου πεις? Δεν πειράζει, γεια σου. Τι θες να μου πεις?
0: Θα μου πεις την αλήθεια, όχι μπερδεμένα πράγματα.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αλήθεια, έχω ένα πρόβλημα και ο κόσμος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, φωνάζει. Φωνάζει ραγδαία, διότι λέει ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής ή μάλλον της Νέας Υόρκης, ο Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης Ελπιδοφόρος, λέει ότι θα πρέπει να τιμήσουμε ή τιμήσανε τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος είναι Εβραίος. Και η Ουκρανία, όπως ξέρεις, τα 99,9% είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πώς βρέθηκε ένας Εβραίος, ο οποίος δεν είναι Χριστιανός, να δολοφονεί τους Ουκρανούς? Άκουσε, να δολοφονεί με τον πόλεμο τους Ουκρανούς, και όταν σκοτώνουν στον πόλεμο, να τους απαγορεύουν στις οικογένειές τους να πηγαίνουν στις Ορθόδοξες Εκκλησίες να θάβουν τα παιδιά τους. Και τους λέει, όχι, θα πάτε να τα κάψετε, κτλ. Και δεν τους αφήνει να λειτουργήσουν. Και σε ρωτάω τώρα. Έρχεται εδώ στη Νέα Υόρκη που είστε στα Ηνωμένα Έθνη και τώρα θέλουν ή το τιμήσα, δεν κατάλαβα τι ακριβώς κάνανε, το τιμήσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα στον Άγιο Νικόλα που έγινε?
2: Εντάξει, δεν είμαι πολύ ενημερωμένη.
0: Για μάθη, για ψάξεις να βρεις τώρα τι έγινε.
2: Αλλά
0: σαν Νίκολας, κοίταξε, σαν Νίκολας Zero Ground. Τι έγινε εκεί πέρα με τον Ζελένσκι? Για μάθε να δεις. Γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί να μάθω.
2: Θα το ψάξω και θα σε ενημερώσω.
0: Ψάξω τώρα. Ωραία. Τώρα
2: ψάξω. Ξεκινάω τώρα. Ψάχνω.
0: Ψάχνω.
2: Μισό λεπτό.
0: Έγινε φασαρία.
2: Για πες μου τι ξέρεις εσύ. Πες μου εσύ τι ξέρεις.
0: Είχανε μαζευτεί πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου, αλλά δεν τα παρουσιάσανε. Και ήταν εναντίον του Αρχιεπισκόπου. Του φωνάζανε να παραιτηθεί, να φύγει, να πάει πίσω στην Τουρκία. Το λέγανε Τούρκο. Και ότι ο Ζελένσκι στη δουλειά έχει μέσα σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία να τον τιμήσουν. Και είχαν το εισιτήριο 275.000 δολάρια και 100.000, 150.000, 50.000, 25.000 δολάρια.
2: Μάλιστα.
0: Τι έμαθες?
2: Ψάχνω ακόμη, περίμενε. Ναι, τώρα το βρήκα. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2026, στο ετήσιο δείπνο Beacon of Hope του Αγίου Νικολάου, ο Ζελένσκι τιμήθηκε με το βραβείο Beacon of Hope. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ήταν βασικός ομιλητής και μίλησε με θερμά λόγια για τον Ουκρανικό λαό, λέγοντας πως ο Σάλος Νικολάος στέκεται δίπλα του στον αγώνα ενάντια στην τυραννία. Δεν βρίσκω επιβεβαίωση για τα συγκεκριμένα ποσά που αναφέρεις, ούτε για διαδηλωτές που φώναζαν να παραιτηθεί, και δεν θέλω να σου πω φήμες σαν γεγονότα. Αν θες, μπορώ να εστιάσω στο τι έγινε συγκεκριμένα έξω από τον Άγιο Νικόλο και ποιοι διαμαρτυρήθηκαν.
0: Για πες μου να μάθουμε αυτό. Ποιοι διαμαρτυρήθηκαν.
2: Ψάχνω να βρω τώρα. Ναι, βρήκα σχετικές πληροφορίες. Το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου 2026, το δείπνο Beacon of Hope έγινε στο Κάσα Σιπριάνης του Μανχάταν, όχι μέσα στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero. Υπάρχει μια δημοσιευμένη διαμαρτυρία πριν από την εκδήλωση, αλλά δεν βρήκα αξιόπιστη επιβεβαίωση ότι υπήρξαν χιλιάδες διαδηλωτές έξω από τον Άγιο Νικόλο, ούτε τα συγκεκριμένα ποσά που αναφέρεις. Αν θες, μπορώ να ψάξω για βίντεο ή μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες.
0: Ναι, αλλά τι μου είπες προηγουμένως ότι βρήκες ότι κάτι έγινε, διαμαρτυρία. Πού έγινε, τι έγινε εκεί?
2: Υπάρχει μια διαμαρτυρία που αναφέρεται πριν από την εκδήλωση.
0: Για πες μου, τι είναι
2: αλλά
0: αυτή.
2: Δεν...
0: Πού έγινε αυτή.
2: Λιγάκι. Ναι, τώρα μπορώ να στο ξεκαθαρίσω. Δεν ήταν επιβεβαιωμένη μεγάλη συγκέντρωση χιλιάδων έξω από τον Άγιο Νικόλο. Αυτό που βρήκα είναι ότι υπήρξε οργανωμένη αντίδραση πριν την εκδήλωση, με συλλογή υπογραφών και κάλεσμα να ακυρωθεί η βράβευση του Ζελένσκι. Από σά που αναφέρθηκαν τελικά ήταν επίπεδα χορηγίας. 250.000, 100.000, 50.000 δολάρια, όχι 275.000. Και το δείπνο δεν δόθηκε στο Beacon of Hope στο Μανχάταν το βράδυ του 26ου, όπως σου είπα αρχικά. Ήταν δύο μέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στο Κάσα Σιπριάνι. Αν έχεις δει κάτι άλλο που να δείχνει πραγματική διαμαρτυρία εκείνο το βράδυ, στείλ το μου και μπορώ να το εξετάσω συγκεκριμένα.
0: Ναι. Όχι, εγώ άκουσα ότι ήταν 200.000 δολάρια, πόσο ήταν, είχαν δώσει τα εισιτήρια κάπου εκεί. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
2: Ψάξω να
0: πεταμένα, δω. Πεταμένα λεφτά, ρε παιδί μου, πεταμένα λεφτά. Τα δώσα στον Εβραίο εκεί πέρα, πεταμένα λεφτά να πάει στην Ουκρανία να αγοράσει όπλα και να δολοφονεί τους Ορθόδοξους. Μα ό,τι θέλουμε λέμε τώρα. Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία και Αρχιεπισκοπή Αμερικής να δίνει όπλα. Να πάνε να δολοφονούν στους Ορθόδοξους.
2: Μισόλεπτο.
0: Ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Μες στα καλά μας.
2: Καταλαβαίνω.
0: Τι καταλαβαίνεις από Εβραίο.
2: Πρόσεξε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τα επίσημα στοιχεία που βρήκα αναφέρουν ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια και τις χορηγίες ήταν για το Beacon of Hope Dinner και το St. Nicholas National Shrine. Με χορηγίες 250.000, 100.000, 50.000 δολαρίων.
0: 250.000.
2: Ενώ το ατομικό εισιτήριο ήταν 1.500. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην ομιλία του δεν ανακοίνωσε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αγορά όπλων ενάντιον Ορθοδόξων.
0: Καλά,
2: αυτός είναι πολύ σοβαρός ισχυρισμός,
0: ναι,
2: και δεν πρέπει να παρουσιαστεί ως γεγονός χωρίς τεκμήρια.
0: Λοιπόν, η υπόθεση του εξής, ότι δεν θα παραπεί τώρα ο Αρχιεπίσκοπος θα στείλω όπλα εναντίον των Ελλήνων.
2: Ναι,
0: εδώ οι Αρχιεπισκόποι, κοίταξε, εγώ το λέω. Γιατί έχω βάση.
2: Ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Εγώ είμαι human being. Άκουσε κάτι. Εσύ είσαι με μπαταρίες. Εγώ είμαι human being. και έχω αίσθηση και λέω, είναι δυνατόν τώρα η Αρχιεπισκοπή να στέλνει στον Ερντογάν τόσα εκατομμύρια δολάρια το χρόνο από τις εκκλησίες μας για να αγοράζουν όπλα και να εναντιώνεται σήμερα εναντίον των νησιών μας και της Ελλάδος και της Κύπρου? Το βλέπεις σωστό?
2: Ψάχνω να δω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σωστό. Στην αμαρτία, ναι, να διέγει της Αμερικής. Για πες το.
2: Είναι διαφορετικός ισχυρισμός. Να το ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Έψαξα συγκεκριμένα αν η Αρχιεπισκοπή Αμερικής στέλνει χρήματα στην Τουρκία ή στον Ερντογάν για αγορά όπλων. Βρίσκω καταγεγραμμένες δωρεές για ανθρωπιστική βοήθεια, όχι όμως αγορά όπλων. Και είναι κάτι που θα βγαίνει σε οικονομικά στοιχεία. Αν θες, μπορώ να ψάξω τους επίσημους οικονομικούς απολογισμούς της Αρχιεπισκοπής και να δούμε ακριβώς πού πήγαν τα χρήματα.
0: Ναι,
2: ώστε
0: αλλά
2: να
0: όταν...
2: ξέρουμε τα στοιχεία τι πραγματικά
0: κάτι.
2: Ισχύει.
0: Αν εγώ δώσω λεφτά, δώσω 100 εκατομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο Πατριαρχείο, τα λεφτά αυτά πάνε στην τουρκική τράπεζα. Δεν πάνε σε ελληνικές τράπεζες ούτε σε ρωσικές τράπεζες. Πάνε στην τουρκική τράπεζα. Όταν κάνω εγώ καταθέσεις από το εξωτερικό, υπάρχει και μία μερίδα που είναι, που λέει, το κράτος φορολογεί από τις εισπράξεις σου. Λοιπόν, η Τουρκία και με το συνάλλαγμα που μπαίνει από τους Ελληνοαμερικανούς στην Τουρκία, αλλά και τις φορολογίες που έχουν στο Πατριαρχείο και τα παίρνει ο Ερντογάν, αλλά που δεν θέλει. Ο ίδιος ο Ερντογάν είπε τα κορόιδα τα Ελληνοαμερικανάκια, λέει, που δεν ξέρουν το τι τρώνε, με καταλαβαίνετε. Έτσι είπε ο Ερντογάν.
2: Εμάς
0: μας λέει τα κορόιδα τα Ελληνοαμερικανάκια, ναι, τα οποία τους στέλνουμε λεφτά και μας έχει κοντρολάει. Εγώ δεν θέλω να μας λέει ο Ερντογάν και να κοροϊδεύει τους εκατομμυριούχους και τους εκατομμυριούχους της Αμερικής και να τα δίνει και να πάει να αγοράζει όπλα. Και λέει εγώ, ο Ερντογάν είπε στο RTV ότι ας είναι καλά, λέει, αυτοί εκεί πέρα οι Έλληνες της Αρχιεπισκοπής, όλες τις Αρχιεπισκοπές τις έχω εγώ στο χέρι μου, όλες, άκουσε τώρα, όλα τα χαρτιά και τα ντύσα από όλες τις ελληνικές εκκλησίες δεν ανήκουν στους Έλληνες της Αμερικής, ούτε στην Αμερική. Ανήκουν σε μένα τον λεγόμενο Ερντογάν. Εγώ τα έχω στα χέρια μου και όλα τα πάντα τα έχει αυτός. Εμείς τα λέμε αυτά εδώ. Αλλά δυστυχώς όμως ισχυρίζονται και κάποια στιγμή θα έρθει αυτό κατάβουτρα που θα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός και θα πετάξουν όλους τους παπάδες και τους δεσποτάδες έξω από τις εκκλησίες. Έως ότου η εκκλησία να μονιμοποιηθεί και να γίνει η εκκλησία που θα ανήκει στα χέρια των Ελλήνων. Όπως είναι στο ελληνικό χωριό, στο τάπος πλήρης, ο καθεδρικός λαός του Αγίου Νικολάου, δεν ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, δεν ανήκει στην Τουρκία η εκκλησία. Ανήκει και όταν δεις στους Έλληνες το τάπος πλήρης.
2: Μάλιστα, εγώ αυτό που σου προτείνω είναι να δούμε συγκεκριμένα έγγραφα και οικονομικούς απολογισμούς πριν πούμε ότι χρήματα πηγαίνουν για όπλα ή οπουδήποτε αλλού.
0: Πηγαίνουν
2: και
0: για όπλα.
2: Γιατί αυτός ο ισχυρισμός, περίμενα,
0: πηγαίνουν.
2: Ψάχνω.
0: Η Τουρκία, ναι, δεν αγοράζει όπλα συνεχώς εναντίον της Ελλάδος.
2: Ναι.
0: Όταν,
2: ναι,
0: χρεώνει την Αρχιεπισκοπή από τα λεφτά...
2: Έχει δώσει χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Δεν βρήκα επίσημα στοιχεία που να λένε ότι χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για αγορά όπλων.
0: Ναι,
2: αν
0: δεν
2: θες,
0: τα λέμε,
2: να δούμε...
0: άμα κάθε χρόνο η Αρχιεπισκοπή στέλνει στο Πατριαρχείο χρήμα, πολλά εκατομμύρια. Παλιά, τη δεκαετία του 60, ο Αθηναγόρας και ο Δημήτριος, εν καιρό Ιακώβου, που ήταν αρχιεπίσκοπος Αμερικής, η Τουρκία τον απορρίψε και του λέει ούτε σε θέλουμε να σε βλέπουμε ούτε να πατήσεις στην Τουρκία. Διότι αυτός, μάλιστα, είχε ταμείο της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτιού Αμερικής στη Νέα Υόρκη και τα εκατομμύρια τα οποία υπήρχαν μέσα πηγαίνανε για τις ελληνικές εκκλησίες, τις ανάγκες των ελληνικών εκκλησιών, για τις λεγόμενες συντάξεις των παπάδων οι οποίοι έπαιρναν τη σύνταξή τους και για την παιδεία μας και για τα σχολεία μας. Όταν πλέον η Τουρκία κατάφερε να διώξει τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο από τη Νέα Υόρκη μέσω του Βαρθολομαίου, μας στείλανε καινούριο παπά εδώ πέρα, καινούριο Αρχιεπίσκοπο, όπου γυρίσαν τα πάντα ανάποδα και λέει: OK, όλες τις πράξεις τώρα της Αρχιεπισκοπής που κάνει κάθε χρόνο και όλα τα εκατομμύρια θα πηγαίνουν κατευθείαν στην Τουρκία. Όταν πηγαίνει ένα μεγάλο ποσό δισεκατομμυρίων και εκατομμυρίων δολαρίων από τους Ελλήνες της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ευρώπης, στο Κωνσταντινούπολη και από την Ελλάδα, η Τουρκία από το συνάλλαγμα που παίρνει μέσα αγοράζει όπλα, τα οποία αυτά τα όπλα είναι εναντίον της Ελλάδος και εναντίον κάθε Έλληνα. Εντάξει, Αυτό είναι πραγματικότητα και είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Γι' αυτό συνιστώ στους εκατομμυριούχους της Νέας Υόρκης, της Αμερικής, τους εκατομμυριούχους, μη δίνουν στον Αρχιεπίσκοπο λεφτά να τα στέλνει στην Τουρκία. Παιδιά, τα λεφτά μας τα δίνουμε, θέλω να αποδείξει στην εκκλησία, δώσε σε μια εκκλησία να φτιαχτεί η εκκλησία. Εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε τον Άγιο Νικόλα και κοντεύει να πέσει το ρούχο κάτω μας πλακώσει. Οι εικόνες δακρύζουν, όχι δακρύζουν, έχουν γίνει μουσχεμά από ότι γιατί χάνει νερά η σκεπή κτλ. Και δεν έχουν τα λεφτά να πάνε να φτιάξουν την εκκλησία. Και η Αρχιεπισκοπή απαιτεί τώρα να τους δώσουμε εμείς 150 και 200 ευρώ το χρόνο για να πάρουν τα λεφτά στην Τουρκία. Να, αυτό δεν το συμφωνώ εγώ καθόλου.
2: Καταλαβαίνω. Yes. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να καταλάβουμε ακριβώς πού πηγαίνουν λεφτά και πού απέχουν, είναι να δούμε πρώτα.
0: Ναι.
2: Οικονομικά έγγραφα και να βασιστούμε σε αυτά πριν ακουστούν φήμες ως γεγονότα. Έτσι θα ξέρουμε τι πραγματικά ισχύει και τι όχι.
0: Μάλιστα. Εσύ μάθε.
2: Ναι. Θα το ψάξω αυτό και θα σου πω τι δείχνουν τα στοιχεία. Ας στηριχθούμε σε τεκμηριωμένες πηγές για να έχουμε καθαρή εικόνα.
0: Mm-hmm. Για ψάξεις και βρες το.
2: Ψάχνω τώρα. Το έψαξα στα επίσημα οικονομικά στοιχεία. Και υπάρχει καταγεγραμμένη μεταφορά 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το 2024. Δηλαδή υποστήριξη στο Πατριαρχείο, όχι χρήματα για όπλα. Δεν βρήκα στοιχεία ότι αυτά τα ποσά καταλήγουν στην τουρκική κυβέρνηση ή σε αγορά όπλων. Θα συνεχίσω να ψάχνω συγκεκριμένα
0: εγώ
2: ποσά
0: θα σε βοηθήσω,
2: και άλλες καταγραφές
0: θα σε βοηθήσω
2: για το
0: εγώ.
2: Πού πηγαίνουν τα χρήματα κάθε χρόνο.
0: Ωραία, θα σε
2: ώστε
0: βοηθήσω.
2: Να μιλάμε με δεδομένα.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία, περιμένω.
0: Θα σε
2: περιμένω να μου πεις.
0: Ναι, θα σε βοηθήσω εγώ και να σου πω το
2: εξής. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Μην φεύγεις. Σε ρωτάω και να βρεις. Όταν υπάρχει ένα συνάλλαγμα και μπαίνει στην Τουρκία μέσα, ένα συνάλλαγμα, πήγαν 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια πάνε στο Πατριαρχείο. Το Πατριάρχης ή το γραφείο θα τα βάλει αυτά σε κάποια τράπεζα. Δεν μπορεί να έχει εκεί πέρα 10 εκατομμύρια να έρθει στο χρήμα, θα τα βάλει σε τράπεζα. Αυτή η τράπεζα που θα βάλει είναι τουρκική τράπεζα. Όταν μπουν αυτά τα εκατομμύρια μέσα, το κράτος το τουρκικό τους φορολογεί το Πατριαρχείο. Παίρνει φορολογίες και πολλά εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ παίρνει και από τα λεγόμενα το συνάλλαγμα που μπαίνει από την Αμερική στην Κωνσταντινούπολη, εντάξει, στην Τουρκία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βοηθούν τον Ερντογάν να πάει να αγοράσει όπλα, τα οποία είναι εναντίον της Ελλάδος. Πολύ απλό. Για ψάξτε το.
2: Ψάχνω τώρα. Τώρα καταλαβαίνω ακριβώς τι θες να πεις. Mm-hmm. Κοίτα, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής όντως δίνει χρήματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για παράδειγμα, το 2023 αναφέρεται 1,5 εκατομμύριο και το 2024 αιτήσεις 1,5 εκατομμύριο στον οικονομικό απολογισμό. Και παλιότερα υπήρξαν παρόμοια ποσά, όπως 1 εκατομμύριο το 2015 και το 2016. Mm-hmm. Όμως δεν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα χρήματα φτάνουν στη τουρκική κυβέρνηση για στρατιωτική χρήση. Ένα πραγματικό στοιχείο για την Τουρκία είναι ότι το State Department αναφέρει πως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως ξεχωριστή νομική οντότητα. Οι περιουσίες των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων βρίσκονται σε ξεχωριστά ιδρύματα με δικά τους διοικητικά συμβούλια. Αν θέλεις να δούμε τι δίνει κάθε χρόνο η Αρχιεπισκοπή στο Πατριαρχείο, μπορώ να το ερευνήσω. Επίσης, αν υπάρχουν επίσημες πληρωμές ή δωρεές προς οργανισμούς στην Τουρκία. Πες μου να το δω συγκεκριμένα.
0: Δωρεές υπάρχουν και από individuals προσωπικά και από οργανισμούς. Εντάξει. Όλοι δίνουν. Και η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δίνει ένα μικρό ποσό, όχι μεγάλο ποσό, ένα πολύ μικρό ποσό για τα έξοδα του Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείο εκεί δεν έχει παπάδες όπως έχει η Αμερική ή ο Καναδάς. Εκεί είναι μικρό, είναι ένα μέρος, ένα ιστορικό μέρος και έχει πόσα άτομα, 20, 30 άτομα, 40. Αυτοί δεν τρώνε ούτε στέκια, ούτε πίνουν μπύρες, ούτε κρασιά. Δεν πάνε να φάνε, ας πούμε, 150 και 200 δολάρια dinners. Αυτοί ασκητεύουν και τρώνε ψωμί, τυρί και ελιά. Φτωχά πράγματα.
2: Κοίταξε.
0: Δεν έχουν έξοδα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν έχουν έξοδα. Δεν έχουν να χτίσουν τίποτα. Είναι τα κτίρια τους και τα μοναστήρια τους. Γι' αυτό και ο αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος δεν έστενε λεφτά στο Πατριαρχείο. Ένας από τους λόγους ήταν, είπε στον Τούρκο τότε, στον Ετζεβίτ, δεν θα σε αφήσω εσένα για να μπει στην Τουρκία, στην Κύπρο. Κοίταξε τι έκανε ο Ετζεβίτ τότε με τον Ιάκωβο. Μπήκε στην Κύπρο. Φάγανε τη μισή Κύπρο. 52 χρόνια. Μπορεί να μου πει εμένα, ναι, ποιος δουλεύει και ποιον. Δηλαδή 52 χρόνια τώρα η Τουρκία δεν φεύγει από την Κύπρο. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Για δες το.
2: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα. Για την Κύπρο, ναι, χρειάζεται όμως μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Με διάλογο, διεθνές έρευνα και αναλυτική ματιά στα γεγονότα, όχι βιαστικά συμπεράσματα. Αν θες, μπορούμε να το δούμε βήμα-βήμα με στοιχεία.
0: Για να ακούσω, τι θα μας πεις.
2: Με χαρά, απλώς πάμε αργά και με αποδείξεις. Ποιο κομμάτι θες πρώτο, οι δωρεές από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής στο Πατριαρχείο ή το γενικότερο πλαίσιο.
0: Αυτά μας τα είπες. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Η Κύπρος.
2: Εντάξει.
0: Και η εισβολή που έκανε ο Τούρκος τότε, ο Ετζεβίτ, ήταν παράνομο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είχε κανένα δικαίωμα να μπει μέσα στην Κύπρο.
2: Ποιος έβαλε το χρονολόγιο και τις εξελίξεις. Για την Κύπρο, ήδη υπάρχει ισχυρή διεθνής τεκμηρίωση ότι η τριστική στρατιωτική επέμβαση ήταν αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕΕ. Στις 20 Ιουλίου 1974, το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε για κατάπαυση πυρός και τερματισμό της ξένης στρατιωτικής επέμβασης, ζητώντας επίσης αποχώρηση ξένων στρατευμάτων. Στις 16 Αυγούστου 1974, το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε νέα απόφαση, εκφράζοντας αποδοκιμασία για τις μονομερείς στρατιωτικές ανέργειες για την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού. Η Τουρκία, ωστόσο, υποστηρίζει τη δική της νομική ερμηνεία βάσει της Συνθήκης Εγγύησης του 1960. Άλλο όμως αυτό, και άλλο το πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που είχαμε πριν, για το αν τα σημερινά χρήματα του Πατριαρχείου πάνε στον τουρκικό στρατό. Γι' αυτό το δεύτερο, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις που να το στηρίξουν.
0: Ναι.
2: Αν όμως έχεις κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο ή αξιόπιστη πηγή που να λέει κάτι τέτοιο, το κοιτάμε προσεκτικά και ξεχωρίζουμε τι είναι αποδεδειγμένο και τι όχι.
0: Πες μου, γιατί μας παίρνει και ο χρόνος. Πες μου, δεν θα έπρεπε μετά από 52 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη...
2: Ναι, θα σου το πω απλά
0: ένα λεπτό, ναι. Άκουσε προσεκτικά. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα.
2: Σε ακούω.
0: Τα Ηνωμένα Έθνη... βάλουν τον Εβραίο πρόεδρο να κάνει τον πόλεμο με τη Ρωσία από την Ουκρανία, όλα πέσανε πάνω στην Ουκρανία να την βοηθήσουν και όλοι εναντίον είναι της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας, ενώ αντιθέτως για 52 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη δεν δίνουν shit που λέει ο λόγος οι Αμερικανοί για το νησί αυτό και έχουν περάσει 52 χρόνια και ο τουρκικός στρατός είναι ακόμα εκεί. Παρόλα αυτά που έχει πει το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά ότι πρέπει να φύγει κάθε ξένη δύναμη από την Κύπρο. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πώς βλέπεις αυτό το πράγμα.
2: Σε παρακαλώ.
0: Ναι, ακούω.
2: Το κοιτάω προσεκτικά. Υπάρχει διαφορά στο πώς εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Για την Κύπρο... υπήρξαν ψηφίσματα για κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση ξένων στρατευμάτων, όμως δεν εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά όπως βλέπεις επί δεκαετίες. Στην Ουκρανία, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε το 2022 με 141 ψήφους υπέρ να ζητήσει από τη Ρωσία την απόσυρση δυνάμεών της. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας όμως, η Ρωσία ως μόνιμο μέλος έχει δικαίωμα βέτο. Οπότε το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει το ίδιο. Αυτή η διαφορά που επισημαίνεις είναι υπαρκτή και είναι ένα θεμητό ερώτημα γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις για την Κύπρο με τον ίδιο τρόπο. Αν θες, μπορούμε να δούμε ποιοι εμπλοκοί είχαν ρόλο το 1974, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, ΝΑΤΟ και τι έκαναν στην πράξη.
0: Για να ακούσω.
2: Ψάχνω τώρα τις λεπτομέρειες. Ναι, και εδώ τα Αμερικανικά αρχεία ήξεραν ότι υπήρχε κίνδυνος τουρκικής επέμβασης. Έγγραφο του State Department, δύο μέρες πριν από την απόφαση, δείχνει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η Τουρκία από στρατιωτική επέμβαση. Μετά την εισβολή, όμως, τα πράγματα μπλέκουν πολύ. η Αμερικανική κυβέρνηση έδωσε βαρύτητα στη σχέση με την Τουρκία και το ΝΑΤΟ, ενώ το Κογκρέσο επέβαλε εμπάργο όπλων σε Τουρκία, που εφαρμόστηκε το 1975. Δηλαδή υπήρξαν ενέργειες, αλλά η στρατηγική σχέση με την Τουρκία και το ΝΑΤΟ επηρέασε το πόσο μακριά ήταν διατεθειμένη να πάει η Ουάσιγκτον.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό.
0: Ο Μακάριος, που ήταν ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει και κυκλοφορεί βίντεο στο YouTube από τα Ηνωμένα Έθνη, ότι ήταν ο υπεύθυνος που κάλεσε τις εγγυήτριες δυνάμεις, που μία από αυτές είναι και η Τουρκία, να πάνε να βοηθήσουν την Κύπρο. Γιατί λέει, έγινε, λέει, από τον Ιωαννίδη, λέει, δικτατορία στην Κύπρο. Και το μόνο κράτος στο οποίο πήγε ήταν η Τουρκία. Όταν μαντά Σουσού, ο Κίσιγκερ, τον ξέρεις τον Κίσιγκερ, ναι, με ακούς?
2: Ψάχνω τώρα σχετικές λεπτομέρειες.
0: Με τον Κίσιγκερ, ψάξε το κείμενο αυτό που ο Κίσιγκερ είπε στην Αγγλία, εμπόδισε και να σταματήσει η εισβολή των Τούρκων προτού γίνει στην Κύπρο, διότι η Ελλάδα είναι ένα στενό και σοβαρό μέρος του ΝΑΤΟ και φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αλλά δυστυχώς όμως η Αγγλία δεν άκουσε και ο Μακάριος στα Ηνωμένα Έθνη κάλεσε την Τουρκία να μπει μέσα για να βοηθήσει τους Ελληνοκύπριους. Αυτό που σου είπα είναι αλήθεια?
2: Ψάχνω τώρα να δω.
0: Ή είναι μπουρδες?
2: Ναι, το έψαξε σε αποχαρακτηρισμένα αμερικανικά αρχεία. Βρίσκω ότι ο Κίσιγκερ συζητούσε με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών James Callaghan για την Κύπρο και η Βρετανία ήταν μία από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. Βρίσκω επίσης ότι στις 19 Ιουλίου του 1974 ο Κίσιγκερ μιλούσε με τον Νίξον και ανέφερε ότι τον καλούσε ο Callaghan. Όμως δεν βρίσκω σε επίσημα αρχεία τη συγκεκριμένη φράση που αναφέρεις.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε, ότι ο Κίσιγκερ παρακαλώ,
2: είπε στην Αγγλία, ναι, να αφήσει την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα είναι αδύναμη και σημαντική στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι,
2: αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι η Κύπρος προσέφυγε στον ΟΗΕ, ότι η Τουρκία επικαλέστηκε τη συνθήκη εγγύησης του 1960 και ότι ο Μακάριος μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Και τι είπε ο Μακάριος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ξέρεις?
2: Ψάχνω τώρα. Ναι, το επίσημο πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της 19ης Ιουλίου του 1974 υπάρχει. Ο Μακάριος κατήγγειλε το πραξικόπημα ως έργο της ελληνικής χούντας και ζήτησε αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Δεν υπάρχει στο επίσημο κείμενο φράση όπου ο Μακάριος να λέει «Καλώ την Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο».
0: Δεν είπε
2: το
0: ακριβώς.
2: Το Συμβούλιο Ασφαλείας τότε,
0: δεν είπε
2: ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 20 Ιουλίου, κάλεσε για κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση ξένων δυνάμεων. Αν έχεις κάποιο συγκεκριμένο βίντεο στο μυαλό σου, μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε λέξη προς λέξη με το πρακτικό.
0: Ο Μακάριος δεν είπε «Τουρκία έλα εδώ και καθάρισε τους Ελληνοκύπριους ή να εισβάλλεις». «Εκαλώ», λέει, «τις εγγυήτριες δυνάμεις στην Κύπρο», που μία από αυτές τις εγγυήτριες δυνάμεις ήταν η Τουρκία. Δηλαδή κάλεσε την Τουρκία σαν εγγύητρια δύναμη. Εκεί το πήγε ο Μακάριος, έχουμε και το βίντεο, το οποίο θα το βρω τότε. Να, εδώ το παρουσιάζω, που λέει ο Μακάριος, «Παιδιά, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα». Και όταν πλέον είδε ότι η Τουρκία μπήκε μέσα με το κάλεσμα του Μακαρίου, τότε και οι Τούρκοι σκοτώνουν τα παιδιά και τις γυναίκες και τα γυναικόπαιδα των Ελληνοκυπρίων, τότε αυτοκτόνησε ο Μακάριος. Τι να σου πω από εκεί και πέρα? Δεν τα ξέρεις αυτά? Αυτά είναι ντοκουμέντα και ιστορίες.
2: Ψάχνω τώρα τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Υπάρχει και μια ολόκληρη σημασία στις λέξεις εγγυήτριες δυνάμεις. Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ήταν η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Αν στο βίντεο ο Μακάριος αναφέρεται στις εγγυήτριες δυνάμεις, αυτό είναι ιστορικά ακριβές. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είπε «Τουρκία, έλα να εισβάλλεις». Και αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Αν θες, μπορώ να βρω το ακριβές απόσπασμα του Μακάριου, λέξη προς λέξη, και τι ακριβώς εννοούσε.
0: Βρέστο,
2: σε ακούω. Απλώς λίγο υπομονή. Το ψάχνω προσεκτικά.
0: Βρέστο, Μακάριος, UN. Γράψε κάτω. Μακάριος, Μακάριος. Εδώ.
2: Ψάχνω τώρα συγκεκριμένα στο αρχείο του ΟΗΕ. Το βρήκα. Το επίσημο πρακτικό του ΟΗΕ είναι η συνεδρίαση SPV 1980 της 19ης Ιουλίου 1974. Ο Μακάριος είπε ότι το πρακτικόπημα της ελληνικής χούντας ήταν εισβολή και αφορούσε τόσο τους Ελληνοκύπριους όσο και τους Τουρκοκύπριους. Δεν είπε Τουρκία, έλα να εισβάλλεις. Όμως η αναφορά στις εγκύτριες δυνάμεις έχει πραγματική βάση, επειδή η συνθήκη εγγύησης της ελληνικής βάρκειας περιλάμβανε Τουρκία, Ελλάδα και Βρετανία. Ήταν εισβολή και αφορούσε τόσο τους Ελληνοκύπριους όσο και τους Τουρκοκύπριους. Δεν είπε Τουρκία, έλα να εισβάλλεις. Όμως η αναφορά στις εγκύτριες δυνάμεις έχει πραγματική βάση, επειδή η συνθήκη εγγύησης

0: εξής, ότι αυτός εδώ εκάλεσε τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Εντάξει, τις κάλεσε. Και όταν τις κάλεσε τρεις εγκύτριες δυνάμεις, η Αγγλία λέει: εγώ δεν μπορώ να πάω. Η άλλη εγκύτρια δύναμη έχει πρόβλημα, που είναι η Ελλάδα, και η μόνη εγκύτρια δύναμη η οποία μπορεί να πάει στην Κύπρο να βοηθήσει, λέει η Αγγλία, είναι η Τουρκία, στον Ετζεβίτ. Μπείτε μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα κοιτάξεις, εγώ... ένα λεπτό, άμα κοιτάξεις στο library, στη βιβλιοθήκη Ford, τη βιβλιοθήκη Ford, θα βρεις ένα έγγραφο, το οποίο είναι public, που ο Kissinger καλεί την Αγγλία και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας να σταματήσουν κάθε πλάνο που κάνουν εναντίον της Κύπρου, διότι αυτό είναι εναντίον της Ελλάδος, και η Ελλάδα, όπως είπα προηγουμένως, είναι σύμμαχός μας, είναι καλοκράτος, δεν θέλουμε να εξαγριώσουμε τους Έλληνες, γιατί είναι φίλοι της Αμερικής και γενικά είναι και στο ΝΑΤΟ. Που αυτό δεν το ακούσανε στην Αγγλία. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον και μπήκανε μέσα αυτοί. Αυτή είναι αλήθεια. Ούτε ο Κίσιγκερ δεν που έδωσε διαταγή, ο Κίσιγκερ είναι υπέρ της Ελλάδος και εναντίον της Τουρκίας, ο Κίσιγκερ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Κίσιγκερ ήταν που τον έβαλε εκεί πέρα και τον Νίξον, ποιος άλλος, ο Νίαρχος και ο Νάσης. Γεγονότα τα οποία υπάρχει ιστορία γι' αυτό. Πώς δεν τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα.
1: Ψάχνω τώρα. Ναι. Τώρα που το άκουσα στα κόστος που μου έδωσες, ναι, ο Μακάριος καταγγέλει το πραξικόπημα που οργάνωσε η Χούντα των Αθηνών και ζητά διεθνή δράση. Αυτό ταιριάζει και με αμερικανικά έγγραφα της εποχής. Έχεις δίκιο ότι οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις ήταν Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως δεν βρίσκω αποχαρακτηρισμένη πηγή που να λέει ότι ο Κίσιγκερ έδωσε στους Βρετανούς εντολή να αφήσουν την Τουρκία να μπει. Αντίθετα, τα έγγραφα δείχναν ότι η Ουάσιγκτον φοβόταν πως μια τουρκική επέμβαση θα αποσταθεροποιούσε την ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οπότε, το βίντεο που έχεις καθόλου άχρηστο δεν είναι. Αν μου δείξεις το συγκεκριμένο σημείο όπου αναφέρει τις λέξεις Guarantor Powers ή κάτι παρόμοιο, μπορώ να το αντιπαραβάλω ακριβώς με το επίσημο πρακτικό και να σου πω λέξη προς λέξη τι λέει ο Μακάριος και τι όχι.
0: Τώρα το βράδυ μέρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να ακούσω μισή ώρα εκπομπή εδώ. Πρέπει να πω σε ποια.
1: Εντάξει.
0: Σε ποια περίπου υπάρχει, κάπου υπάρχει αυτό. Το έχω ξαναβάσει στην τηλεόραση. Και αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, σωστά. Δεν χρειάζεται να ψάξει εσύ.
0: Τώρα να πάμε στα τελευταία γεγονότα. Με την Τουρκία.
1: Και όταν το ξαναβάλει στην τηλεόραση, απλώς βρες το σημείο που μιλάει ο Μακάριος για τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις και αν μπορείς πες μου τι λέει ή στείλε μου ένα μικρό απόσπασμα.
0: Εγώ θα σου στείλω
1: το συγκρίνω.
0: Αύριο θα σου στείλω το απόσπασμα και θα το έχεις έτοιμο, το μου το απαντήσεις. Αλλά τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ξέρεις ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής επισκέφθηκε σήμερα την Αθήνα, την Ελλάδα, ο Ρούμπιο.
1: Μισό λεπτό να δω τώρα.
0: Το State Department.
1: Το έψαξα τώρα γιατί είναι σημερινή είδηση. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε σήμερα στην Αθήνα. Τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και αύριο θα γίνει ο στρατηγικός διάλογος υπά Ελλάδας για άμυνα, ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα. Υπάρχουν αναφορές και για αμυντική συνεργασία, αλλά θέλεις να πω αν έκανε κάποια συγκεκριμένη δήλωση για Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο. Να το ψάξω τώρα συγκεκριμένα.
0: Ναι, πες μου εσύ ένα πράγμα, γιατί συζητείτε ότι ο Ρούμπιο θα μιλήσουν για τα F-35 στην Ελλάδα που θα προσλάβει η Ελλάδα. Αλλά η Τουρκία έχει γίνει φουσέκι. Έχει γίνει δηλαδή, έχει τρελαθεί η Τουρκία τώρα και λέει δεν θέλουμε, εμείς θέλουμε τα F-35. Και η Αμερικανική κυβέρνηση και το State Department και ο Τραμπ ο ίδιος σε πέρυσι, εδώ και 4 χρόνια, και ο Ρούμπιο και ο Γκάς Μπιλιράκης και οι υπόλοιποι ψηφίσανε και όλο το Κογκρέσο και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί να μην δοθεί τίποτα στην Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει τα S-400 από τη Ρωσία. Για ψάξε να δεις τι έχει γίνει με το Ρούμπιο τώρα στην Ελλάδα και τι θα συζητήσουν.
1: Ψάχνω. Για το σημερινό θέμα υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία. Ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα για το στρατηγικό διάλογο υπά Ελλάδας. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κεραπετρίτη και τον Μητσοτάκη με θέματα άμυνας, ενέργειας και περιφερειακής ασφάλειας. Για τα F-35 η Τουρκία πιέζει ξανά για επιστροφή στο πρόγραμμα. Αλλά ο ίδιος ο Ρούμπιο έχει πει στο Κογκρέσο τον Ιούνιο ότι η Αμερικανική νομοθεσία περιορίζει οποιαδήποτε κίνηση όσο η Τουρκία κρατάει τους ρωσικούς S-400. Άρα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προχωράει κανονικά με τα F-35, ενώ για την Τουρκία υπάρχουν νομικά εμπόδια σύμφωνα με το Ρούμπιο. Αν θες, μπορώ να σου βρω και το σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
0: Για πες το, βρες το. Να τα μάθει ο κόσμος.
1: Ψάχνω. Βρήκα στο επίσημο κείμενο της ακρόασης. Ο Ρούμπιο κατέθεσε στις 3 Ιουνίου 2026 στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον προϋπολογισμό του State Department. Το βασικό σημείο, η αμερικανική νομοθεσία ακόμα συνδέει την απόκτηση των ρωσικών S-400 με τον περιορισμό μεταφοράς F-35 στην Τουρκία. Όμως, αναφέρεται ότι από το 2024 γίνονται συζητήσεις ανάμεσα σε Αμερικανούς και Τούρκους αξιωματούχους για να βρεθεί κάποια λύση με τους S-400. Άρα, δεν είναι σωστό να πούμε ότι τελείωσε για πάντα η πιθανότητα τουρκικών F-35, αλλά σήμερα υπάρχει νομικό εμπόδιο, ενώ ταυτόχρονα συζητείται τρόπος να λυθεί το θέμα. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο πρόγραμμα F-35 και προχωρά. Αν θες, μπορώ επίσης να δω αν ο Ρούμπιο είπε κάτι ειδικά για Κύπρο, πέρα από τα εξοπλιστικά, στη σημερινή επίσκεψη.
0: Για πες. Για βρες.
1: Ψάχνω. Ψάχνω σε επίσημες ανακοινώσεις και μέχρι στιγμής, έσαι Οκτωβρίου το βράδυ, δεν έχει βγει κάποια νέα δήλωση του Ρούμπιο, ειδικά για την Κύπρο, που να αλλάζει την επίσημη γραμμή των ΠΑ. Το βασικό πακέτο των συζητήσεων φαίνεται να περιλαμβάνει άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια. Οπότε υπάρχει περίπτωση να τεθεί και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, μαζί με τις τουρκικές αντιδράσεις. Επιπλέον, αύριο, μετά τη συνάντησή του με τον Γεραπετρίτη, θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα για τις δημόσιες δηλώσεις του ίδιου για Τουρκία, Αιγαίο και πιθανές αναφορές σε Κύπρο, καθώς και για το τι θα πει στο δεύτερο στρατηγικό διάλογο, είπα Ελλάδας. Εκεί θα δούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, πέρα από τα φώτα της ημέρας.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα κάτι άλλο, γιατί περνάει και ο χρόνος. Πιστεύεις ότι τώρα με όλα αυτά τα γεγονότα, με το Ρούμπιο στην Ελλάδα, με αυτά που είπε ο Τραμπ υπέρ του Ερντογάν, είσαι ωραίος, είσαι ήρωας, είσαι πατριώτης, αλλά το Κογκρέσο και το Σένετ είναι εναντίον της Τουρκίας και εναντίον η Τουρκία να πάρει οτιδήποτε από την Αμερική, συγκεκριμένα σε όπλα, πιστεύεις ότι η Τουρκία θα κάνει επίθεση να μας βουτήξει κανένα νησί?
1: Λοιπόν, χρειάζεται να ξεχωρίσουμε το τι λέει ο Τραμπ, το τι λέει ο Κογκρέσο και το τι λέει ο νόμος. Παρότι ο Τραμπ έχει μιλήσει θετικά για τον Ερντογάν και έχει δείξει διάθεση να δει θέμα F-35, ο Ρούμπιο ως Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ρητά ότι υπάρχουν νομικοί περιορισμοί όσο η Τουρκία κρατά τους S-400. Και το Κογκρέσο παραμένει εμπόδιο, αφού ακόμα και οι βουλευτές και των δύο κομμάτων αντιδρούν στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αν δεν λυθεί πρώτα το θέμα με τους S-400. Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο θα δώσει αύριο ο Τραμπ στην Τουρκία F-35. Και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα θέματα που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί στις αυριανές συζητήσεις Ρούμπιο με την ελληνική πλευρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε πέρα ευχαριστώ. Να έχεις καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, θα επαναλάβουμε.
0: Ναι. Αύριο θα σου πω τα υπόλοιπα για το Μακάριο. Γεια σου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Καλά τα είπε η μαντάσου σου.
1: Ναι, όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο.
0: Άντε, γεια σου. Κλείσε. Έκλεισε. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ. Πω. Λέγεται παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε. Ναι. Λέγεται στο τηλέφωνο. Είναι κανένας εκεί? Ναι. Έκλεισε τη γραμμή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στην οθόνη, μια και ξετυλίχθηκε το θέμα και φτάσαμε στην Κύπρο, είναι από το ITN News, πως διώχναν τους Ελληνοκύπριους οι Τούρκοι από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, και βλέπετε τα αεροπλάνα να πετάνε επάνω στην Κύπρο και οι αλεξοπλιστές φαντάρι να κατεβαίνουν στην Κύπρο και να τους διώξουν όλους. Κοιτάξτε, όχι, οικογένειες φεύγουν, τα παιδιά τους, τα πάντα, παππούζια, γιαγιάς, δεν είχαν νερό να πιούνε τίποτα. Και έχει πάει ο Καναδάς εκεί και κάποιες άλλοι εκεί πέρα από τα Ηνωμένα Έθνη, σαν Αιγύπτιοι, όχι και τις διάμισαν έτσι να κάνουν το πίσω, δεν κάνουν τίποτα. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε.
2: Ναι. Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Εγώ θυμάμαι, άκουσα το ράδιο στο 1994, άκουσα η Ελλάδα ήταν έτοιμη να πάει στην Κύπρο να βοηθήσει. Οι Αμερικανοί είπαν όχι, stand down, μην πάτε καθόλου.
0: Αυτό το είπε το ΝΑΤΟ. Ακούς Νίκο? Ναι. Χαμήλωσε την τηλεόραση, εσύ να μας ακούς.
2: Η Ελλάδα ήταν έτοιμη να πάει στην Κύπρο να βοηθήσει. Οι Αμερικανοί είπαν όχι, stand down, μην πάτε καθόλου.
0: Ναι.
2: Το άκουσα αυτό. Οι Αμερικανοί του είπανε.
0: Yes. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ότι εμποδίσανε την ελληνική αεροπορία να πάει. Έτσι λέγανε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αληθεύει ή δεν αληθεύει. Τα πράγματα είναι πολύ, γιατί η Τουρκία και η Αγγλία είχαν πρόγραμμα να μπουν μέσα στην Κύπρο. Όπως βλέπουμε και στην οθόνη εδώ. Έκανε την επέμβασή τους οι άνθρωποι. Και η επέμβαση έγινε προτού τα Ηνωμένα Έθνη και ο Μακάριος πει καλό τις εγκύτριες δυνάμεις, η Τουρκία ήδη βρισκόταν στο δρόμο και μπήκε κατευθείαν μετά από λίγες ώρες και είχε φτάσει στο νησί. Είχε μπει στο νησί δηλαδή. Ήταν φτιαγμένα όλα αυτά για να πάρουν τη μισή Κύπρο, έτσι, οι Τούρκοι από τότε. Νικολάκη, από τα άλλα πώς πας, είσαι καλά? Έλα Νίκο. Λοιπόν, το χάσαμε, ο Νίκος είναι 90%, 99% τώρα έχει φτάσει. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τρίτη και είναι και η πρώτη βραδιά νομίζω στον Προμηθέα. Ελάτε κάτω για ένα ωραίο ελληνικό γλέντι. Θα έχουν ωραίους τραγουδιστές, ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στον Προμηθέα σήμερα το βράδυ ή στο Τάπος Πριντς, όπως πάντα, και καλό φαγητό. Λέγεται, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Άγγελε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε.
3: Οι Άγγλοι ήτανε. Αυτοί ήτανε που βοηθούσανε και με τα αεροπλάνα τους Τούρκους. Υπηρετούσα, το έχω πει τόσες φορές.
0: Mm-hmm.
3: 73-76. Όσο για τους κομμουνιστές που πήγανε σήμερα να διαμαρτυρηθούν για τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, έχουν πάντα αυτές τις λέξεις επάνω τους, στην καμπούρα τους. Προδοσίες, δολοφονίες, συκοφαντίες, απάτες, απιστίες, μεταβιβάσεις ευθυνών σε άλλους, υποκρισία, τυραννία, συνωμοσία, αναρχία, ανηθικότης, ασμιώτης, μίσος, χρηματισμός και δολοπλοκία. Αυτά έχουν οι κομμουνιστές, Άγγελε.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς.
3: Ο κύριος Νίκος που μίλησε, γιατί ο Καραμαλής είπε η Κύπρος ήταν μακράν. Η Κύπρος δεν ήταν μακράν.
0: Όχι.
3: Εάν πήγαιναν τα υποβρύχια, θα είχαν βουλιάξει όλο τον τουρκικό στρατό τότε. Δεν θα κουνιόταν οι Τούρκοι,
0: αγαπητέ φίλε,
3: το είχαν σχεδιάσει από καιρό αυτό.
0: Οι συμφωνίες που γίνανε εκείνη την εποχή ήταν πολύ απλό. Είχαν πάει όλοι σε μαθήματα, καθίσαν στο θρανείο και για μήνες και για χρόνια κάνανε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μαθήματα, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο Αντρέας Παπανδρέου, ο Αβέρος.
3: Ήταν όλα φτιαχτά και κανένας δεν λέει.
0: Όλοι αυτοί προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Τι έγινε? Όταν έγινε η συμφωνία και του είπαν του Καραμαλή από την Γαλλία, θα επιστρέψεις στην Ελλάδα σαν πρωθυπουργός, με την προϋπόθεση ότι...
3: Δεν θα βοηθήσεις.
0: Ενώ με την προϋπόθεση ότι θα αφήσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα να μπει στη Βουλή και θα είναι ένα έγκυρο κόμμα.
3: Ναι, ήταν και ένα και αυτό που ο Καραμαλής τους αναγνώρισε χωρίς να ρωτήσει τα θύματα.
0: No.
3: Και είμαι και εγώ και η γυναίκα μου θύματα των κομμουνιστών. Τον παππού μου και τη θεία της, την αδερφή της μητέρας της.
0: Ναι.
3: Που την είχαν πάρει οι κομμουνιστές τότε για να φτιάσουν το δημοκρατικό στρατό. Όχι δημοκρατικός, το δήμιο στρατό πρέπει να λένε.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ήτανε δημοκρατικός στρατός αυτός.
0: Κοίταξε.
3: Όταν άρπαζα τα παιδιά από εκεί, από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία επάνω, από τη στερεά Ελλάδα και περπατούσαν μέσα στα χιόνια ξυπόλοιποι. Και οι κομμουνιστές ποτέ δεν είπαν ένα συγγνώμη.
0: Δυστυχώς η Ελλάδα μας έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν πρόκειται να πάρει ανάσα όσο υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα στη Βουλή. Ό,τι θέλουν να κάνουν αυτοί.
3: Γι' αυτό το αναγνώρισε ο Καραμαλής, ο οποίος δεν είχε εκλεγεί. Τον φέρανε και τον βάλανε στην καρέκλα. Είχε φύγει το 1963 με ψεύτικο όνομα Τριανταφυλλίδης στη Γαλλία. Ο ίδιος ο Πατακός σε συνέντευξη του Γιώργου του Καρατζαφέρη είχε πει ότι έστελνε στον Καραμαλή 1000 δραχμές. Και τώρα βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε δημοκρατία. Το ίδιο τότε ψωμί πού είναι η Δαμανάκη που φώναζε στο Πολυτεχνείο. Υπηρετούσα στη Θήβα τότε. Με αυτά τα ψέματα έχουν γεμίσει το διαδίκτυο με τα ψέματα του Πολυτεχνείου.
0: Δυστυχώς.
3: Αυτό, αλλά είναι μερικοί και σπουδαγμένοι και πιστεύουν αυτά ακόμη. Αυτό το παραμύθι. Η Δαμανάκη παίρνει τόσα λεφτά. Ο Παπουτσής, ο Λαλιώτης, όλοι αυτοί. Τι θέσεις έχουν.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είπα ποτέ το κόμμα του Παπανδρέου είναι Παπανδρέου. Ανδρέας, σοσιαλιστής, ομαδάρχης, κομμουνιστής. Το ΠΑΚ, Παπανδρέου Ανδρέας, κομμουνιστής. Και δεν μας λένε, όπως είπα και άλλες φορές, πώς οι Άγγλοι φέρανε το Ζαχαριάδη το 44 που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτά δεν τα λένε οι κομμουνιστές, αλλά λέγανε οι άλλοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και τους Άγγλους.
0: Ναι,
3: και βγαίνουν
0: ναι.
3: Όλοι οι καθηγητές αυτοί στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
0: Έγινε, καλό βράδυ, παρακολουθήσατε πολύ. Ευχαριστώ για όλους σας που είδατε την εκπομπή, ιστορική εκπομπή. Να πηγαίνουμε και πίσω κάθε τόσο, να μαθαίνετε ακριβώς το τι γίνεται, εντάξει. Διότι εάν δεν πάρουμε χαμπάρι και η νέα γενιά να θυμηθούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, πάντα θα μας έχουν όλους σκλάβους. Είναι δυνατόν η Ελλάδα που σήμερα έπρεπε να είναι ο Έλληνας γεμάτο από Έλληνες με ελληνικό DNA και όχι με ψεύτο Έλληνες οι οποίοι ήρθανε και από το Αφγανιστάν, από τον Παρτιγιστάν, από το Τουρκιστάν, από τις αραβικές χώρες, από την Αφρική και να λένε ότι αυτοί είναι οι Έλληνες και εσείς οι Έλληνες με το πραγματικό κινήσιο DNA να σας έχουν στις φυλακές ή να σας έχουν πετάξει έξω στο εξωτερικό. Εδώ στην Αμερική πάντα λένε ότι εμείς θα πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα, κάθε Έλληνα $5,000. Κάθε παιδί που γεννιέται, όλα τα κράτη για αυτά τα οποία έχει προσφέρει η Ελλάδα, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, τα πάντα. Εμείς δώσαμε δημοκρατία και δημοκρατία δεν έχουμε. Τίποτα. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε και πάλι αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Την αγάπη μου από την Βιόλου Σεγγίδα στη Φλόριντα. Γεια σας από μένα και να περνάτε πάντα καλά.
1: Mm-hmm.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η φωνή των

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγινών. Άγγελος Εγκράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νέες επιτυχίες. Γλυκό φίδι το.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Πού τα λες αυτά?

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ίσον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μας αναστέλνεις.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε στερεοφωνικά στο wpso.com. Επίσης και για όλα τα iPhones και για όλα τα τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούν τα Windows Media. Μην ξεχνάτε wpso.com. Στη συνέχεια ένα τραγούδι τώρα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι 35 δολάρια το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.